0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο.
3: The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μπορεί να μην σας την είπα χθες γιατί δεν μπορούσα, ζητώ συγγνώμη, δεν γινόταν να είμαι εδώ. Αλλά θα την πω σήμερα που είναι Τρίτη, 19 του Μάη. Καλημέρα λοιπόν και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Μια εβδομάδα που ξεκίνησε βροχερή. Μια εβδομάδα που θα συνεχιστεί βροχερή. Αν εξαιρέσουμε λίγο έτσι, ίσως κάνει κάποια διαλύματα η βροχή την Πέμπτη με την Παρασκευή, θα έχει σύννεφα πάντως. Θερμοκρασίες χαμηλές, αυτή τη στιγμή στους 13 βαθμούς. Άντε να φτάσουμε 15, αλλά μόλις πέσει ο ήλιος θα πάμε πάλι προς τα κάτω, προς τους 11 με 12 βαθμούς σήμερα. Όλη η εβδομάδα μέχρι την επόμενη Δευτέρα έτσι θα είναι βροχερή και η θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα. Καλημέρα σε όλη την Αυστραλία που πολλές πολιτείες θα έχουν βροχούλα σήμερα. Μία από αυτές είναι και η Αδελαϊδα, καλημέρα, στους 18 βαθμούς η Αδελαϊδα. Καλημέρα και στο Brisbane και εκεί βροχή στους 24. Βροχή και στην Καμπέρα στους 16. Βροχή και στο Σίδνεϊ στους 20. Οι μόνες έτσι πολιτείες που θα έχουν σύννεφα είναι το Ντάργουν και το Χόμπαρτ, με 32 το Ντάργουν και 16 το Χόμπαρτ. Και το Πέρθ που θα έχει ηλιοφάνεια και 24 βαθμούς.

Φυσικά είναι μια ημέρα τελείως διαφορετική, μια ημέρα μνήμης που γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου. Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Νομίζω ότι αργήσαμε λίγο, έτσι. Και αν δεν θυμάστε τι έγινε στις 19 Μαΐου κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, όπου ο Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, δεν γίνεται να μην το θυμόμαστε. Να θυμίσουμε φυσικά ότι όλο αυτό έγινε στο πλαίσιο του έτσι απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών, Αγγλογάλλων, Ιταλών, Ελλήνων και τα συναφή. Μιλάμε για ένα σύνολο 750.000 περίπου Ελληνοποντίων, έτσι. Ποντίων, μάλλον Ελλήνων. Και άμα δεν ήταν ο Παπανδρέου το 1991 να το προχωρήσει το θέμα και να αποδειχθεί ομόφωνα, να αποδεχθεί ομόφωνα την πρότασή του κοινοβουλευτική ομάδα, ύστερα από την επιστολή των ποντίων βουλευτών του κινήματος, ακόμα θα μετράγαμε. Έλος πάντων. Μην ξεχνάτε, είναι η μέρα πολύ σημαντική για τον ελληνισμό. Είναι, όπως είπαμε, η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Είναι η μέρα υπερηφάνειας των άφυλων ατόμων. Τι εννοεί ο ποιητής άφυλα? Δεν ξέρω. Μην με ρωτάτε, γιατί έχω μπερδευτεί το τελευταίο καιρό με ό,τι βλέπω και παρακολουθώ. Πολύ πλήση κεφάλου, ειδικά με αυτή την Eurovision. Δεν λέω, άλλο το καλλιτεχνικό, αλλά άλλο το διαφορετικό που προσπαθούν να μας προσφέρουν στο πιάτο και να το αποδεχθούμε. Είναι Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, είναι Παγκόσμια μέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου, πολύ σημαντικό. Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού, GP. Στην Τουρκία και τα κατεχόμενα της Κύπρου έχουν αργία για την εορτή της νεολαίας, GP. Στην Τουρκία και τα κατεχόμενα της Κύπρου έχουν αργία για την εορτή της νεολαίας, λέει, και του αθλητισμού.

ένας, λέει. Πασόκ και πάλι Πασόκ μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δεν ξέρω, σε πίθη τώρα το Πασόκ. Σαν αντιπολίτευση, λέω, φίλε μου. Λοιπόν, πολλά τα νέακια και σήμερα. Πριν πάμε και να ξεκινήσουμε να λέμε εδώ το βήμα, να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε πολύ εύκολα στα social του ρυθμού, στο messenger του facebook, του instagram, να στέλνετε τις καλημέρες σας, του ρυθμού πάντα. Μπορείτε να μπείτε στο rythmos.com.au, όπου εκεί θα ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα. Θα βρείτε τα αγαπημένα τραγούδια, το poll, το gallop που τρέχει, που κάνουμε για τον προϋπολογισμό. Θα βρείτε φυσικά και το chat του ρυθμού που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Ήδη έχετε στείλει πολύ τα μηνύματα ήδη. Μην ξεχνάτε και το τηλέφωνο 70-74-88-60, 70-74-88-60. Όποιος θέλει εδώ να πάρει να πει και αυτό το πείμα του, να πει την καλημέρα του, να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση θέλει. Πάντα με σωστό τρόπο φυσικά. Και το διαγωνισμό που τρέχει και πλησιάζει η μέρα για τις 5 Ιουνίου Παρασκευή για το Χρήστο Μάστορα και τις Μέλισσες, όπου μπορείτε να παρευρεθείτε κερδίζοντας εισιτήρια από το ρυθμό που κληρώνουμε κάθε Παρασκευή. Αυτό που είναι να κάνετε είναι πολύ εύκολο, είναι να μπείτε στα social του ρυθμού, να βρείτε το post που είναι πάνω-πάνω με το διαγωνισμό του Χρήστου Μάστορα και τις Μέλισσες, να κάνετε tag, να κάνετε δηλαδή comment και tag αυτόν που θέλετε να παρευρεθείτε, να πάτε παρέα, για να μπείτε στην κλήρωση για τη διπλή πρόσκληση που κληρώνουμε κάθε Παρασκευή. Και αυτή την Παρασκευή θα είναι 4 τα εισιτήρια, γιατί δεν την κάναμε την Παρασκευή. Με όλα αυτά ξεχαστήκαμε. Θα δώσουμε 4 εισιτήρια την Παρασκευή.

Πολλά δεν είπαμε. Καλημέρα λέει Στράτο, φέρτο, πάρτο ΑΕΚ. Φέρτο, πάρτο, φέρτο. Έβγαλε και... και πάρτο νομίζω. Καλημέρα Στράτο λέει, φέρτο, πάρτο ΑΕΚ. Πολύ λέει τύχη φέτος, άντε να γελάστε λίγο κι εσείς. Πάντως έγινε χαμός από Φιλαδέλφια μεριά. Έγινε χαμός και όχι τύχη. Μια ομάδα που έχει 25 παιχνίδια έτη, έχει να χάσει τον Οκτώβριο, δεν το λες και τύχη. Έλλη μου. Να στείλω μια καλημέρα στο Στέφανο εκεί στη Θεσσαλονίκη που λέει καλημέρα από Σαλονίκη, από Σαλονικά, πάντα με υγεία σε όλους. Γεια σου Στέφανε, από ποιο προάστιο της Θεσσαλονίκης μας ακούς. Καλημέρα στην Ανθούλα που είναι και η Ανθούλα μας από Θεσσαλονίκη που λέει καλημέρα Έλληνες Αυστραλίας. Μ' άρεσε λέει ο σχολιασμός του Στράτου για το πορτοκαλό μαύρο, για γιατί. Κοίταξε Ανθούλα. Υπάρχουν θέματα στο θέμα ότι συμφωνούμε, διαφωνούμε, άλλο το καλλιτεχνικό, άλλο το οπτικό, άλλο αυτό που προσβεύεις, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εννοείς για τη Μαρίζα Κοχ που κάποτε πήγε στη Eurovision με φόβο να την εκτελέσουν γιατί της είχαν πει ότι ανάμεσα στο πλήθος μπορεί να βρίσκονται ελεύθεροι σκοπευτές τότε για την Κύπρο, αλλά αυτή το ρίσκαρε και πήγε και μιλάμε για μια άλλη κατάσταση στη σημερινή Eurovision. Τώρα αν θέλετε τη γνώμη μου, ποιος έπρεπε να κερδίσει, εγώ έλεγα από την αρχή ότι αυτό το τραγούδι δεν θα πάει πουθενά. Κάποιοι το ανεβάζανε στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Δεν απορούσα εγώ πως γινόταν αυτό. Ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, δεν ξέρω τώρα πως το βλέπανε κάποιοι στη δεύτερη, τρίτη θέση. Αλλά αν κάποιος που έπρεπε να κερδίσει και ήθελε να κερδίσει και ήταν και ο καλύτερος, μάλλον ήταν η καλύτερη, ήταν η εμφάνιση της Αυστραλίας με αυτή την υπέροχη γυναίκα, την υπέροχη φωνή, η οποία βγήκε στην τέταρτη θέση, αλλά νομίζω κακώς δεν βγήκε στην πρώτη. Και δεν ήξερα για την ιστορία της συγκεκριμένης κοπελάς.

κοπέλα, τη Δέλτα, όπως τη λένε, η οποία, παιδιά, δεν ήξερα ότι είχε πάθει καρκίνο η κοπέλα και προσπαθούσε να βρει τη φωνή της από το 2018 και έφτασε στο σημείο να βγάζει αυτή τη φωνή. Εγώ πάθα πλάκα. Φωνάρα η κοπέλα. Φοβερή συμμετοχή. Κακώς δεν βγήκε πρώτη η Αυστραλία.

0: Okay. Το παρατράβηξε λίγο, αλλά αυτά που έλεγε ήταν to the point όλα. Όπως θέλω να δώσω συγχαρητήρια χωρίς έτσι οπαδικά κριτήρια στο Λάζαρο Ρώτα, ένα παιδί το οποίο αντί να γιορτάζει και να μιλάει για το πρωτάθλημα και τη γιορτή που είχε, επέλεξε να μιλήσει για τις αδικοχαμένες κοπέλες που αυτοκτονήσαν τις 17χρονες. Μακάρι, μακάρι τα παιδιά μας να έχουν πρότυπα τέτοιους αθλητές. Μακάρι. Και δεν μιλάω τώρα σαν έξις, γιατί και τα σχόλια που μπαίνω και βλέπω και αντιλαμβάνομαι, βλέπω ότι όλοι οι φίλαθλοι, Ελλάδα, τον απογειώνει. Εννοώ τον απογειώνει στο κομμάτι το με αυτά που δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες, έτσι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο και άλλη μια φορά μπράβο, γιατί τέτοιες ώρες όπου η τηλεθέαση είναι ψηλή, όπου τα βλέμματα είναι στραμμένα στους αθλητές, αντί να επιλέξει να μιλήσει για εκείνον και για την ομάδα του, επέλεξε να μιλήσει για τις δύο 17χρονες. Μπράβο στο παλικάρι αυτό και μπράβο στους γονείς του που κάνανε τέτοια δουλειά. Μπράβο του. Έλα Παόλυνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα.
0: Καλημέρα, καλά είμαι, εσύ τι κάνεις?
1: Αδικήθηκε η Δέλτα.
0: Αδικήθηκε, ναι, έπρεπε να κερδίσεις.
1: Από την αρχή είπα και ωραία φωνή και ωραία κοπέλα και μισή Ελληνίδα, του Φιλιππούση η γκόμενα ήτανε.
0: Τι εννοείς, όποια είναι γκόμενα είναι Ελληνίδα δηλαδή?
1: Ήταν γκόμενα.
0: Εγκόμενα άλλο, γκόμενα άλλο να έχει, να είναι Ελληνίδα. Δηλαδή τώρα εγώ άμα έχω γκόμενα μία Κινέζα είναι Ελληνίδα?
1: Να, να.
0: Τι να, να.
1: Το λέει και μόνη της.
0: Τι λέει?
1: Το λέει μόνη της. Ελληνίδα, της αρέσουν τα ελληνικά όλα.
0: Της αρέσουν τα ελληνικά. Ναι ρε παιδί μου.
1: Λέμε για Αυστραλέζα που πανέμορφη.
0: Και πανέμορφη και φωνάρα η κοπέλα, δεν το συζητάμε.
1: Ναι ρε. Εγώ από την αρχή είπα, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν σε ακούσανε.
1: Δεν είναι όποιος ψηφίζει. Ψηφίζει και βγαίνουν οι πιο τελευταίοι πρώτοι.
0: Έτσι είναι οι εποχές μας. Τα μηδενικά κάνουν νούμερα.
1: Ναι, ναι. Δεν πειράζει, του χρόνου πάλι. Καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ.
1: Έτσι, μπράβο. Και η Ηλιάκος βγαίνει, καλημέρα.
0: Η Ηλιάκος βγαίνει.
1: Αυτό το ραδιάκι δεν ξέρω γιατί κόβει, κόβει, κόβει.
0: Τι είναι σκόβη?
1: Δηλαδή μιλάς λιγάκι και αρχίζει
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. I don't know.
1: I don't know, you know. You do it there. What are you doing there?
0: Δεν μπορώ να σου πω, είναι μυστικό.
1: Άιντε άρχισε πάλι τώρα. Θα δούμε. Το βγάζω, το βάζω εκεί στο καλώδιο.
0: Ναι, μωρέ, θα φτιάξει το Ιντερνετ. Το Ιντερνετ μπορεί να είναι το δικό σου κάποιο πρόβλημα. Εμείς εδώ είμαστε full. Τώρα θα δούμε, θα μας πούνε και οι άλλοι κράτες αν έχουν προβλήματα.
1: Ξενυχτήσατε χθες και δεν ήσασταν κανένας στο σταθμό?
0: Στο σταθμό?
1: Ναι.
0: Τι εννοείς αν ήμασταν, ήταν ο Καραδί μας εδώ.
1: Τίποτα δεν είχε χθες.
0: Είπα χθες δεν μπορούσα. Τι θέλω να αναπολογηθώ. Δεν γινόταν να έρθω χθες. Δεν γινόταν να έρθω, υπήρχε ανωτέρα βία. Γιατί με αποθύμησε, okay. Με αποθύμησε.
1: Σε αποθύμησα.
0: Εντάξει.
1: Of course. Εσύ άμα φύγεις, φύγαμε όλοι.
0: Εγώ τέλος Ιουλίου θα φύγω.
1: Ναι. Mm.
0: Έτσι να με αποθυμίσετε λίγο.
1: Καλό καλοκαιράκι εκεί τώρα. Ναι. Ωραία, ωραία στρατό, με το καλό να πάρει.
0: Να είσαι καλά, Παόλυνα μου. Να
1: βάλεις μια... κάποιον να έχουμε στο σταθμό.
0: Θα δούμε τι θα κάνουμε, κάτι θα φτιάξουμε.
1: Δεν μπορεί έτσι να είναι κανένας. Εκεί που σ' ακούμε ωραία, ωραία εσένα.
0: Έτσι, να με αποθυμίσεις.
1: Ναι, βέβαια. Από τώρα κιόλας. Τι να κάνουμε στρατό.
0: Καλημέρα, Παόλυνα μου, bye bye.
1: Ακούμε. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ανδρέα, κύριε Ευαγγελία μου, Ανδριάνα μου, Αθανασία μου, κύριε Αυστρατεία μου, Σοφούλα μου και όλες τις άλλες κυρίες και εντάξει, πάω τώρα.
0: Bye bye.
1: Πάω να κάνω γύρω γύρω.
0: Κάνε γύρω γύρω. Κάνε λίγο γύρω γύρω. Γεια σου, Λινά.
1: Πρέπει.

Η Δέλτα πλήρως λέει την εβραϊκή καταγωγή της μάλλον. Τι είναι εδώ 18 βαθμούς. 18 βαθμούς έχει τώρα. Τι λες μωρέ που έχει 18 βαθμούς. Πας καλά που έχει 18 βαθμούς. Πού είσαι, 14 βαθμούς έχει αυτή. Άμα εσύ είσαι να πούμε έχεις φτάσει στο Σίδνεϊ, εγώ δεν σου φταίω.

0: Ευάγγελος, good morning, have a nice day from the best country in the world. Να σε καλά, Ευάγγελε, καλημέρα. Καλημέρα, στρατάρα μου. Συμφωνώ, λέει η Ανθούλα, δεν συγκρίνεται. Καλημέρα, φίλε στράτε, ωραία, λέει η Φιέστα. Σε περιμέναμε, Forza Thriller. Οι ανοητολογούντες, λέει, βλέπω εδώ και μέρες μια ολόκληρη στρατιά παρουσιαστών και καλεσμένων να ανοητολογούν μπροστά στις κάμερες της δημόσιας τηλεόρασης. Δηλαδή του εγχώριου υποκαταστήματος του Eurovision. Και αναρωτιέμαι, λέει, είναι όλοι τόσο ανόητοι ή ανοητοποιούνται για να αρέσουν σε μόνο κολλητιδόσους, λέει, εγκέφαλους μέσα και έξω από τη ραδιοπαράγκα. Κοιτάξτε, αυτό και είναι ένα γκέτο. Το έχετε διαπιστώσει τώρα. Υπάρχει ένα γκέτο, υπάρχει μια έτσι φήμωση του λόγου. Υπάρχει γενικότερα ό,τι είναι αρνητικό και είναι αντίθετο από αυτή την ατζέντα που πρεσβεύουν μερικοί. Είναι και ποινικό πλέον. Δεν μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα. Έτσι. Κατρακύλα θα έλεγα εγώ. Δεν έχω κάτι με το παιδί σας, από το παιδί είναι ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ συμπαθητικό, αλήθεια σας λέω, και ο τρόπος που μιλάει και ο τρόπος που συμπεριφέρεται, όχι πάντα, όταν βλέπω εγώ ένα παλικάρι έτσι νταρντανιασμένο, με μουσι, με μαύρη φούστα και μαύρες μπότες μακριές, με ψηλό τακούνι, λίγο με μπερδεύει μες στο κεφάλι και δεν το θεωρώ πρότυπο για την νεολαία μας. Άσχετα αν έχει περάσει την νεολαία μας και όλα αυτά είναι φυσιολογικά. Πόσες φορές τα έχουμε πει εδώ. Και ξαναλέω φυσικά, με όλο έτσι το σεβασμό, δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά δεν μου αρέσουν τα λάθος πρότυπα στους νέους μας. Αυτό είναι που με χαλάει, έτσι. Μάλιστα και σε μία... Δεν συνηθίζω να κάνω αναρτήσεις για αυτή την ξεφτύλα της σύγχρονης αισθητικής. Έκανα μία αναρτήση και είχα κάποιες απαντήσεις και κάποιος μου είπε ότι το ότι κάτι είναι κεντρικό, μου γράφει, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι ξεφτύλα. Απλώς η αισθητική άλλαξε. Αν δεν μας αρέσει, λέει, αλλά αν δεν σημαίνει ότι ο άλλος δεν είναι καλλιτέχνης, δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει σκληρά για αυτό που κάνει. Το σημερινό, λέει, contest είναι κυρίως spectra, λέει, και social media, performance, λέει, και streaming economics. Άλλο οικοσύστημα, λέει, φίλε. Λοιπόν, εγώ αυτό είναι το πρόβλημά μου. Έτσι, το πρόβλημά μου ότι δεν έχω μπερδέψει τίποτα. Άλλοι προσπαθούν να μπερδέψουν την καινούργια γενιά και το έχουν πετύχει. Τώρα έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι η επιτυχία του καθένα δεν σημαίνει ότι είναι και δικαίωμά του. Εκεί έχουμε λίγο μπερδευτεί. Ότι ο καθένας νομίζει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και ότι είναι δικαίωμά του. Όχι, δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει, ό,τι θέλει και δεν είναι δικαίωμά του. Η επιθυμία του δηλαδή. Αυτό εννοώ. Έτσι. Αλλά να βλέπω στις σέρες παιδάκια μικρά των 8, 7, 9, 10 χρονών με πλακάτ να βλέπουν μια τέτοια κατάσταση, έναν άνθρωπο με φούστα, με μουσι, με μπότες και αυτά. Νομίζω ένα παιδί το οποίο ψάχνει τη σεξουαλικότητά του γενικότερα και ακόμα δεν την έχει ανακαλύψει, μάλλον όχι την ψάχνει, το ίδιο είναι, είναι λάθος πρότυπο. Και να πανηγυρίζουν με πλακάτ στους δρόμους. Okay. Εμένα αυτό με χαλάει. Έτσι. Έχουμε στείλει σκουπίδια και σκουπίδια τραγούδια στη Eurovision. Δεν το συζητάμε. Έχουμε στείλει και κάποια καλά που έχουν κερδίσει όλες και. Αλλά όταν βλέπω την Βουλγάρα να σηκώνει έτσι την πρωτιά και μάερεσε, είδα ένα θηλυκό πλάσμα το οποίο ρε παιδί μου, εντάξει, βγάζει κάτι άλλο προς τα έξω. Τώρα, για να μην παρεξηγηθώ σε όλο αυτό που έκανε το παλικάρι, εγώ δεν είπα ούτε ότι δεν δούλεψε, ούτε ότι δεν είναι καλλιτέχνης, ούτε οτιδήποτε. Αλλά η εικόνα αυτή είναι τελείως παράλογη στα μάτια μου. Έτσι. Καλημέρα, Πάγκαλε.
1: Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
1: Ευτυχώς που παίρνετε πρωτάθλημα κάθε 7 χρόνια και ξέρουμε ότι τα επόμενα 7 χρόνια πότε θα έχει αργία.
0: Ποιος παίρνει πρωτάθλημα κάθε 7 χρόνια?
1: Γιατί 99 χρόνια δεν είναι το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Πώς παίρνει, ποιος παίρνει μετά, σε 4 χρόνια, χρόνια έχουμε πάρει 2 πρωταθλήματα.
1: Μισό λεπτό, απλά μαθηματικά.
0: Ναι.
1: 99 χρόνια δεν είναι το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι. Τι θες να μας πεις με αυτό.
1: Έχετε πάρει 14 πρωταθλήματα. Άρα ένα μέσο όρο κάθε 7 χρόνια.
0: Δεν μετράω τα πρωταθλήματα που παίρνει η ΑΕΚ.
1: Α, δεν τα μετρά.
0: Δεν έχω γίνει ΑΕΚ γιατί έχω πάρει πρωταθλήματα.
1: Α, πρόσεχε τι λες.
0: Δεν έχω πάρει ΑΕΚ γιατί δεν έχω γίνει ΑΕΚ γιατί παίρνω πρωταθλήματα.
1: Πρόσεχε τι λες.
0: Εγώ ξέρω τι λέω. Άλλοι γίνονται ομάδες επειδή έχουν πάρει πολλά πρωταθλήματα, πέτσι να πούμε, και μετά στραχώματα.
1: Πρόσεχε τι λες. Άμα βγει ο Μίτσος, δεν θα φταίω εγώ.
0: Τι να βγει, δεν πάει.
1: Μια ερώτηση. Από αύριο στο Σούβλα θα βγαίνει με φούστα να κόβει το γύρο.
0: Και μπότες.
1: Είναι κεντρικό. Ναι. Για να δείχνεις μια κεντρικότητα, το κόβεις στο σουβλάκι. Δεν πάτε καλά. Ειλικρινά, δεν πάνε καθόλου καλά. Έχουν ξεφύγει εντελώς. Ειλικρινά, δηλαδή, έχω μια πορεία άλλη. Είδαμε τον Ιταλό, το γιο του Βίνσι, του ηθοποιού, του κομίντια, να βάζει έναν άντρα με μια γυναίκα να φιλούνται. Αυτό ήταν φυσιολογικό πια ή ανώμαλο.
0: Ανώμαλο. Δεν μπορώ να βλέπω τώρα γυναίκες με άντρα με γυναίκα να φιλιέται. Είμαστε σε άλλες εποχές τώρα. Μην είσαι μπανάλ. Α, δούμε τώρα να βλέπουμε τον άντρα με τη γυναίκα να φιλιέται. Πω Παναγία μου, σιώθημα κι εγώ μόνο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αντώνη, ακούς τι λέει. Αντώνη, μιλάω για τον Αντώνη. Είδανε, λέει, μια γυναίκα και να την αφιλιούνται. Είναι δυνατόν.
1: Έλατε. Δηλαδή εκεί φτάσαμε.
0: Νομίζω όμως ότι λίγο το εργάκι αυτό του Pride, του Gay Pride που έχει γίνει Eurovision και όλο αυτό.
1: Τελείωσε.
0: Έχει αρχίσει και ψηλό. Το αλλάξανε φέτος λίγο. Είδαμε λίγο διαφορετικά πλάνα. Είδαμε,
1: απαγορευόντουσαν οι σημαίες,
0: Όχι, είδαμε φυλάκια πολλά άντρα-γυναίκα. Είδαμε την νικήτρια να φυλάει τον άντρα τη. Είδαμε φιλί πάνω στην πίστα. Είδαμε διάφορα πράγματα.
1: Το Ιταλικό.
0: Ναι.
1: Μόνο εμείς πήγαμε σαν τσίρικο. Και μην πω και τίποτα άλλο. Μόνο εμείς.
0: Η πλάκα είναι ότι βλέπεις τώρα σε όλα αυτά τα πάνελ που εκφιάζανε όλες αυτές τις μέρες ότι τους δίναν το τυράκι ότι πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση βγαίνουν και κάνουν ζεμπεκές τώρα. Λένε, μας το δίνανε για δεύτερη τρίτη θέση και εμείς την πατήσαμε και τέτοιο. Τι την πατήσαμε, γνώμη δεν έχεις. Άποψη δεν έχεις. Ρε Λιάγκα, άποψη δεν έχεις γνώμη. Να πεις όχι, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, να τοποθετηθείς, να πεις τη γνώμη σου, να με πω ότι σου πασάρουνε.
1: Κάνε την εικόνα την περσινή με τη κοπελίτσα, με τη φωνάρα, γιατί είχε και φωνάρα, και κάνε τη φετινή.
0: Δεν είναι μόνο η εικόνα της Κλάβδιας. Δεν είναι μόνο το τραγούδι.
1: Δεν είναι μόνο η φωνάρα.
0: Δεν είναι μόνο το νόημα του τραγουδιού που μας πάει σε άλλα κομμάτια, έτσι, τα οποία τα μνημονεύουμε σήμερα, που είναι και η μέρα της γενοκτονίας των ποντίων. Είχε μια σημεολογία το τραγούδι, είχε κάτι, είχε ένα λόγο, είχε μια ύπαρξη, ρε παιδί. Χωρίς να θέλω να δικήσω και το παλικάρι αυτό, αν το λες παλικάρι που πήγε, είχε και αυτό έτσι κάποια σημασία αυτά που έλεγε. Αλλά το κάψανε και το παιδί τώρα. Τώρα δεν ξέρω. Τι να πω.
1: Μήπως άκουσα κάποιο και είπε ένα καλό. Έτσι όπως το έθεσε. Λέω είναι σωστός. Λέει μήπως τελικά. Ήταν το παιδί, λέει, το είπε. Ήταν ένα τσίρκο. Μήπως το κάνανε πιο τσίρκο με όλα αυτά τα σκηνικά. Και λέω μήπως τελικά είχε δίκιο αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή άμα ήταν μόνος του και λίγο διαφορετικά, ίσως να έχει μια καλύτερη τύχη, όχι για πρώτη προς Θεού. Ούτε πεντάδα, έστω έκτος. Αλλά το μήπως λέει το παρακάνανε πολύ τσίρικο.
0: Ναι, εντάξει, τώρα.
1: Και κάπου εκεί.
0: Χάθηκε κιόλας.
1: Τι να πεις, χάθηκε. Όχι τίποτα, ποιος θα το θυμάται αυτό το παιδί αύριο.
0: Δεν ξέρω τώρα το παιδί, ότι μπορεί το παιδί να είναι καλλιτεχνάρα, ρε παιδί μου. Δεν θέλω, μην το δικούμε σε αυτό το κομμάτι.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί το παιδί να είναι καλλιτεχνάρα και φαίνεται ότι είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει, ότι είναι καλλιτέχνης. Και δεν έχω κάτι με το παιδί. Σα-ίσα, του δώσανε και.
1: Και
0: το χειρότερο απ' όλα είναι ότι του δώσανε να καταλάβει ότι ξέρεις κάτι. Περιμένουμε από σένα την πρωτιά, κουβαλάς την Ελλάδα στους ώμους σου, αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο θα περιμέναμε μία πρωτιά από αυτό το τραγούδι. Εδώ βγήκανε. Και κατακρίνανε πέρσι, αν θυμάσαι, ο ίδιος παρουσιαστής που ανέφερα πριν, το τραγούδι της Κλάβδιας. Δεν του άρεσε. Παλιακό το έλεγε. Μας πάει σε άλλα τέτοια.
1: Και μιλάμε... Να πάει αυτό, γιατί δεν πάει να τραγουδήσει αυτό. Γιατί δεν πάει να τραγουδήσει αυτό.
0: Δεν μπορώ με δάφτους. Δεν μπορώ με δάφτους. Έχω την μπάλα, αλήθεια σου λέει.
1: Εντάξει. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Τρία τραγούδια ήταν για μένα. Τη Αυστραλία, δηλαδή πρώτα έβαζα τη Αυστραλία.
0: Πρώτη Αυστραλία, συμφωνούμε. Καλή. Συμφωνούμε, πρώτη Αυστραλία. Συμφωνούμε.
1: Συμφωνώ και η μόνη απορία γιατί πήγε Δέλτα τη στιγμή που τα έχει κάνει όλα. Αυτή η γυναίκα. Δηλαδή δεν χρειαζόταν να πέσει λίγο τόσο χαμηλά σε ένα τέτοιο διαγωνισμό.
0: Ό, κοίταξε, δεν έχει. Έχουν πάει και τεράστια ονόματα στην Eurovision. Δεν έχει να κάνει ότι έπεσε ίσα-ίσα που τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω τη. Αλλά σαν αντικειμενικά νομίζω ότι ήταν το καλύτερο τραγούδι. Η καλύτερη η φωνή.
1: Μου άρεσε η Φιλανδία. Η Φιλανδία. Το παλικάρι με, τη, με το βιολί που έπαιζε η κοπέλα.
0: Ναι, ναι, ωραίο και αυτό.
1: Και ένα άλλο τραγούδι που το κάνανε το πάντα, δηλαδή το σαμποτάρανε, ήταν τη Τσεχία. Δηλαδή ο άνθρωπο είχε φωνάρα. Ήταν, μπορώ να σου πω, μόλι που ήξερα να τραγουδήσει. Χωρί πλάκα. Ο μόνος που ήξερε να τραγουδήσει και ήταν φωνάρα το παλικάρι από την Τσεχία. Αλλά μία να του κολλάνε η κάμερα, κόλλαγε η κάμερα, μία βλέπαν παγωμένη εικόνα, μία ήταν μετά άλλο. Λέω πάει, του φάγανε αυτό. Όσο για τη Βουλγαρία, έξυπνη πιτσιρίκα, κουνούσε εκεί λίγο το γκόλο της, λίγο το κορμί της, όλοι ψηφίζανε. Τι να πεις. Είναι και λάτι των ελληνικών νησιών.
0: Καλά, αυτό δεν είναι και είδηση τώρα. Τι
2: εννοείς, ο δικός μας δεν κουνούσε τον γκόλο του.
1: Τώρα θα έλεγα τι κουνούσε ο δικός μας, Νίκο, αλλά να μην πω καλύτερα.
0: Χριστός και Απόστολος, κουνούσε...
2: Εγώ δεν φοβάμαι, μην παρεξηγηθώ, με το νούμερο που στείλαμε.
1: Αλλά με τους νόμους που υπάρχουν εδώ δεν μπορούμε να πούμε, ξέρεις, υπάρχει πρόβλημα με τους νόμους εδώ, πρέπει να σκεφτόμαστε και, λίγο.
2: Και δεν μπορώ να ακούω να πούμε δουλεύει το παιδί και κάνει, και εγώ δουλεύω. Και τι σημαίνει αυτό, ότι έχω το αλάθαστο ή ότι είμαι στο απειρόβλητο.
1: Σωστό. Σωστό.
2: Τι είναι αυτά δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Δουλεύει το παιδί. Και τι.
0: Εννοούμε ότι και μπορεί τι? Να είναι δουλευταράς καλλιτεχνικά, ρε παιδί μου. Και να σου πω και κάτι.
1: Όχι.
0: Τώρα αυτό το, όχι. Αυτό, όχι. Αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί. Τι εννοείς.
2: Στρατόπεδο, πως οι άνθρωποι δουλεύουν νύχτα και στις πίστες και βγάζουν.
0: Ρε παιδιά τώρα, γιατί συγκρίνετε το ένα το άλλο. Το μη συγκρίνετε άλλα ντάλα. Μη συγκρίνετε τα επαγγέλματα τελείως διαφορετικά.
2: Καταρχήν είμαι αντίθετος στο να μιλάμε για, το, για την Eurovision, έτσι. Είμαι αντίθετος.
0: Τι
2: γιατί δίνουμε αξία στο τίποτα.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Συγγνώμη, δεν είναι έτσι.
2: Όχι.
0: Ο μηδενισμός δεν είναι ποτέ καλός.
2: Το δικό μας το νιάου λέω. Δεν λέω κάτι. Δεν λέω για την Eurovision.
0: Και να σου πω κάτι. Εμένα δεν με χάλασε τόσο πολύ η συμπεριφορά του στο stage όσο εκτός stage. Δηλαδή όλο αυτό το επικοινωνιακό κομμάτι που βγάλαμε προς τα έξω. Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Για σου τα ίδια λέμε.
0: Αυτό, έτσι.
2: Δεν τα ίδια λέμε.
1: Ότι αυτό όλο ήταν σωστό και όλοι οι άλλοι είναι λάθος. Πώς σας το πέρασε το μήνυμα. Δεν σου φέρνει περίεργο ότι δεν βρέθηκε φέτος ούτε ένας να πήρε παιδιά.
0: Καταρχήν, να σας πω κάτι. Δεν αντιλαμβάνω, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Δηλαδή, όπου έβλεπα από περιέργεια, όπου έβλεπα post από την ΕΡΤ, από την σελίδα της Eurovision, γενικότερα, όπου έβλεπα στα social κάποιο post που είχε να κάνει το διαγωνισμό και την ελληνική συμμετοχή, έμπαινα από περιέργεια να διαβάσω από κάτω τους σχολιασμούς. Οι σχολιασμοί εντωμεταξύ. Ήταν 97 με 98% όλοι αρνητικοί. Δεν αντιλαμβάνονται. Σου λέω ρε παιδί μου τώρα. Δεν αντιλαμβάνονται λοιπόν. Αφού είμαστε στην εποχή των social και των comments που επηρεάζουν τις ζωές μας, δεν αντιλαμβάνονται ότι. Γιατί κάτι γίνεται λάθος. Από την άλλη, άλλη όμως, υποτίθεται ότι τον εψήφισε η Ελλάδα και τον έστειλε εκεί.
2: Καλός ή κακός όμως.
1: Εκεί ήθελα να σε πάω.
2: Καλός ή κακός, αυτό ήταν ένα προϊόν της ΕΡΤ και η ΕΡΤ θα υποστήριζε το προϊόν της. Το αν βέβαια το υποστήριξε όλη η Ελλάδα, αυτό εγώ σαν Νίκος δεν το ξέρω. Και την άλλη φορά είχε βγει άλλο τραγούδι και κάναν αβαβά και στείλαν το σάκι. Και καλά κάναν και στείλαν το σάκι, δεν σου λέω γιατί. Σου λέω μόνο ότι έγινε παράκαμψη του αλλού που κέρδισε. Και στείλαν το σάκι. Γιατί όχι και αυτόνα. Δεν το ξέρω. Αλλά εγώ δεν βασίζομαι και σε αυτό ότι τον ψήφισε όλη η Ελλάδα. Πώς τον ψήφισε όλη η Ελλάδα, δεν την ψήφισε.
0: Υποθέτω ότι πας και όμως, υποθέτω ότι πας με δημοκρατικές και καλά. Οι ψήφοι είναι.
2: Μένω στο και καλά.
1: Μια πάσα δίνεις. Πώς γίνεται όλος ο κόσμος τόσο καιρό να κατακρίνει αυτό το πράγμα και αυτός να βγει και πρώτος στους ψήφους και ένα δεύτερο που εντάξει εμένα δεν μου άρεσε. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν παρουσιαστές να κάνουν την Eurovision. Έπρεπε να βάλουν ένα Κύπριο το Μαρίνι που ο ίδιος βγαίνει και λέει αυτά που λέει. Δεν έχω τίποτα με τους Κύπριους προς Θεού. Μην γίνει καμία παρεξήγηση. Αλλά λέω, ολόκληρο κρατικό κανάλι δεν είχε έναν παρουσιαστή να βάλει.
2: Μα βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή τώρα. Συζητάμε για την Eurovision, συζητάμε για τη συμμετοχή της Ελλάδος, που αυτό που ήθελε να κάνει η ΕΡΤ, που ήθελε να πετύχει η ΕΡΤ, το πέτυχε. Και θα σου δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα που θα γίνει και θέμα τις επόμενες μέρες, θα το δείτε. Ξέρετε για την καινούργια ταινία του Τροϊκού Πολέμου κλπ. Και παρουσιάζει την ωραία Ελένη, η οποία είναι μαύρη.
0: Ναι, γιατί δεν είχαμε, μαύρους στην Ελλάδα τότε.
2: Αυτό που ήθελε να πετύχει ο σκηνοθέτης, το πέτυχε. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση, τιμή μας που αναφέρεται στην αρχαία Ελλάδα και κάνει ταινία, το ότι η ωραία Ελένη ήταν μαύρη, δεν αποδεικνύεται πρακτικά, δεν μπορεί να αποδειχθεί πρακτικά. Έτσι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Γιατί ο Αχιλλέας...
2: Αλλά και από την άλλη...
0: Συγγνώμη λίγο, ρε
2: φίλε. Αλλά και από την άλλη, και ο Αχιλλέας. Αλλά και από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι στην Ιλιάδα πουθενά δεν αναφέρει ο Όμηρος και το αφήνει στη φαντασία, γιατί λέει η ωραία Ελένη και το αφήνει στο κοινό.
0: Μα,
2: να φαντάζεται το κοινό την ωραία.
0: Ναι.
2: Για άλλους η ωραία είναι ξανθιά, για άλλους είναι μελαχρινή, για άλλους είναι με κοντά μαλλιά, για άλλους είναι με μακριά. Το αφήνει έτσι. Δεν έχει πουθενά περιγραφή της ωραίας Ελένης.
0: Ναι, ένα... γιατί ο Αχιλλέας δεν ήταν τρασέξουαλ. Δεν κατάλαβα.
2: Ρε φίλε, τώρα σου λέω ότι συζητιέται.
0: Όχι, λέει, όχι λέει ο άλλος. Όχι, όχι.
1: Για να κλείσω.
0: Όχι, είναι η ταινία έτσι. Δεν το λέω εγώ.
1: Για να κλείσω εγώ. Μισό λεπτό, για να κλείσω εγώ. Όταν κάνουμε τη ζωή του Ομπάμα, ξέρεις, του μαύρου.
0: Ναι.
1: Νίκο, θα πάρεις εσύ το ρόλο. Θα σου το πω κάπως έτσι. Αυτό μας λένε τώρα.
2: Ναι, αλλά ο Ομπάμα έχει εικόνα. Έχει εικόνα. Ενώ για την Κλεοπάτρα δεν υπάρχει. Για την Κλεοπάτρα λέω, γιατί είναι ωραία, λέει, δεν υπάρχει εικόνα.
1: Λέει ο Όμηρος, αναφέρεται ότι για μια ψηλή γυναίκα και κάποια στοιχεία. Λέει ο Όμηρος.
2: Όχι, όχι, ο Όμηρος αναφέρει ωραία Ελένη.
0: Δεν αναφέρει λεπτομέρειες.
2: 6 με 8 σημεία υπάρχουν όλα και όλα στην Ιλιάδα που αναφέρεται η ωραία Ελένη και δεν αναφέρει πουθενά περιγραφή. Πουθενά. Ούτε αν είναι ξανθιά, ούτε αν είναι ψηλή, κοντή, μέτρια ή οτιδήποτε.
1: Πουθενά. Καλή συνέχεια.
2: Και είναι πολύ έξυπνο αυτό, έτσι.
1: Έχει λίγο κίνηση η δρόμη. Στο City βλέπεις λίγο κινητικότητα σήμερα. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέστατο. Φέρτο πάρτο, Μοριακάρα. Συγχαρητήρια. Του χρόνου πάνε σε αυτό. Δεν το ξαναπαίρνετε. Ναι, πάνε το κλείεται.
0: Εντάξει, Έλλη μου.
3: Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Τι?
2: Έχουν πάθει παράκρουση αυτή, έτσι.
0: Ναι, δεν έχουν πάθει.
2: Δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να αποδεχτούν. Αφού ήταν καλύτεροι, όπως και να το κάνουμε τώρα.
0: Δώσε μου 30 δευτερόλεπτα, σε παρακαλώ.
2: 30 δευτερόλεπτα, να σου δώσουμε και 50, μα.

0: Έλα, Νίκο, έχουμε στην παρέα μας και τον Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Ω, το Γιάννη. Γεια σου, ρε Γιάννη.
2: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
1: Καλά είμαστε. Καλά είστε. Και ποιος ήθελες λοιπόν να το πάρει, ο ΠΑΟΚ που δεν μπορούσε να κρατήσει ένα 2-0?
0: Ή ο Ολυμπιακός
1: που ήταν...
2: Συγχαρητήρια.
1: Έλα, Γιάννη μου, έλα.
2: Συγχαρητήρια. Τους τελευταίους 3 μήνες ήταν καλύτερη. Ναι. Το πήρε άξια, μια χαρά. Εγώ όμως το ερωτήμα μου το δικό μου είναι το εξής. Αν ο ΠΑΟΚ δεν τους συνέβαιναν αυτά τα δεινά όλα και συνέχισε την πορεία του όπως έπαιζε πάρα πολύ καλή μπάλα και κοινά αποδεκτά το καλύτερο ποδόσφαιρο, πόσο θα ήταν επηρεασμένο το κοινό με τον Γκαγκάτσι?
0: Αυτό ήταν το πιο μαγικό πρωτάθλημα.
1: Έλα, και αυτό τώρα κλεμμένο είναι, μωρέ. Εντάξει τώρα, το πιο μάγικο μάθα θα ζητήσει από τον ΠΑΟΚ τώρα. Το πιο μάγικο και το.
0: Εσύ μην μιλάς τώρα, γιατί δεν υπάρχει στο χαρτί.
3: Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Η αθλητική Κυριακή ήταν την Κυριακή.
0: Δεν είναι και τρία αθλητική
3: Όχι.
0: Τρίτη.
3: Δεν υπάρχει. Δεν με ενδιαφέρει τι συζητάτε.
0: Λοιπόν, για λέγει, Γιάννη.
2: Εντάξει, άμα δεν σε ενδιαφέρει, μας άκουσε μια χαρά. Έχουμε δημοκρατία. Δημοκρατία είναι μια χαρά.
0: Μην το ανοίξεις αυτό το θέμα, άστο ρε Γιάννη τώρα, μην το ανοίξεις αυτό το θέμα.
2: Λοιπόν, οπότε λοιπόν καλά θα είναι να πλέον να σκύβουμε σε άλλα πράγματα και στην οτροπία μας στην
0: παρέα,
2: αλλά και στην οτροπία μας γενικότερα στην Αθήνα.
0: Εγώ είπα, παρόλο που η ομάδα μου κέρδισε το πρωτάθλημα και είχαμε πανηγυρισμούς και ξεχώρισα πρώτα απ' όλα τις δηλώσεις του Ρώτα για τα 2 κορίτσια τα 17 χρόνια που αυτοκτονήσανε. Δεν ξέρω αν τις είδατε. Αυτό ξεχώρισα από όλη την κατάσταση. Μπορεί η ομάδα μου να κέρδισε, αλλά το μήνυμα που πήρα εγώ ήταν από τον Ρώτα, ένα παιδί το οποίο είναι αθλητής και πρεσβεύει με μια ομάδα και πρεσβεύει και τον αποθεώνουν κάποιοι και είναι πρότυπα για την νεολαία. Τέτοια πρότυπα θέλουμε, ναι. Τέτοιους αθλητές. Έτσι.
2: Ναι, και μην ξεχνιόμαστε ότι είναι κατηγορούμενος ως Αλβανός.
0: Δεν με νοιάζει τι είναι, δεν είναι. Εμένα με ενδιαφέρει ότι την ώρα που έπρεπε να κάνει δηλώσεις και γλεντάγαν όλοι.
2: Όχι.
0: Ναι, με ενδιαφέρει ότι πήρε την.
2: Μιλάω για την οτροπία μας.
0: Ναι, εντάξει.
2: Μιλάω για την οτροπία μας. Ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε μεγάλο στην Ελλάδα και αυτά, αλβανικής καταγωγής, στάθηκε πιο πολύ ευαισθητοποιημένο από πολλούς άλλους που είμαστε γηγενείς Έλληνες και δεν συμμαζεύουν. Λοιπόν, τώρα. Ό,τι αφορά την Eurovision τώρα, παιδιά,
0: είναι πάντως θέμα συζήτησης,
2: ότι δεν είναι Ελλάδα αυτό.
0: Είναι θέμα συζήτησης, έτσι, γιατί μερικοί λένε, είναι θέμα συζήτησης, πώς να το κάνουμε. Δεν πρεσβεύει τον πολιτισμό μας αυτό το πράγμα. Ο διαγωνισμός Eurovision είναι ένας έθνικ διαγωνισμός που πρέπει να πας με ένα τραγούδι στη γλώσσα σου κανονικά, με τη μουσική σου, να δείξεις ποιος είναι ο πολιτισμός σου, η πολιτισμική κατάσταση, η μουσική σου. Και όχι όλα που έχουν γίνει ίσωματρο και έχει γίνει ένα gay pride να πούμε Eurovision, μην κρυβόμαστε, αυτό είναι. Αλλά φέτος ήταν λίγο διαφορετικά.
1: Άρα πρέπει να συζητήσουμε για τη μεθοδικότητα της έθνας, στέλνετε αυτό το τραγούδι, να πούμε, και ποιος την επέλεξε, και όχι για την Eurovision αυτή καθεαυτή.
0: Μα είναι όλο νομίζω αυτό το πακέτο το ίδιο.
3: Ο κόσμος δεν επέλεξε.
0: Έτσι λέμε. Αλλά αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ σε post, σε γενικότερα, αυτά που βλέπουμε στις έρτη σελίδες. Τους σχολιασμούς, γιατί μπαίνω εγώ πέρα για να δω τι γράφετε, δεν μου φαίνεται.
1: Γιώργο, καλημέρα. Είμαστε 4 άνθρωποι αυτή τη στιγμή στον αέρα εδώ. Δημοσκοπικά υποστηρίζει κάποιος να πάει αυτό το τραγούδι στην Eurovision?
3: Εγώ.
1: Στους 4, ένας υπάρχει.
3: Εγώ όχι, αλλά ξέρεις κάτι, άλλοι ψήφισαν.
1: Ούτε ο Στράτος, ούτε ο Γιάννης.
3: Ψήφισε το κοινό το οποίο θεωρεί την Eurovision κάτι σημαντικό, έτσι. Και όχι ο ηλικιακά ο Στράτος. Εσύ τι ή εγώ κιόλας. Το λέω.
0: Είναι λάθος αυτό νομίζω που λες. Δεν έχει να κάνει με ηλικιακό το Eurovision. Ίσα ίσα από Eurovision.
3: Ας δούμε τα δημογραφικά ποιοι ήταν αυτοί που ψήφισαν.
1: Είναι και ηλικιακό και βέβαια είναι. Είναι πιο εφεκτό στη νέα γενιά από ότι είναι σε μένα. Έτσι νομίζω. Δηλαδή ενός 12χρονος.
0: Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα.
3: Αυτό είναι καθαρά σημάδι για να δεις τι έγινε.
0: Ακόμα χειρότερα.
2: Δεν έχουμε πιστεί ακόμα ως λαός ότι ο πολιτισμός μπορεί να κάνει μεγάλη πολιτική. Ο πολιτισμός μας. η ενημέρωσή μας, το ποιοι είμαστε, το τι κάναμε, αυτά, όλα αυτά τα πράγματα. Και να δεχτούμε και τα λάθη μας όμως, έτσι.
0: Δεν μπορεί μετά από το τραγούδι της Κλάβδιας να μου στέλνεις τώρα. Είναι το κοντράστ είναι.
2: Τώρα δεν ήθελα να το πω λόγω καταγωγής, αλλά τι σχέση έχει τώρα με το άλλο.
0: Καμία ρε παιδιά τώρα, εντάξει.
2: Καμία. Δηλαδή, εγώ να σας πω και την αλήθεια, στην πρωτιά μας το. Για My Love Undercover δεν πανηγύρισα. Επειδή βγήκαμε πρόγειο. Να πανηγύρισω για ποιο πράγμα, επειδή είχε λίρες μέσα. Που την θεωρώ την Παπαρίζου τεράστια καλλιτέχνη, τεράστια φωνή. Εντάξει, δεν όχι τίποτα. Δηλαδή, να πάρω δεύτερη θέση, τρίτη θέση, να πάρω πρωτιά, άμα μπορώ.
1: Πάντως τρομάζεις λίγο, έτσι. Αυτό που πραγματικά. Πάντως, Γιάννη, τρομάζεις λίγο, έτσι. Όταν έχεις από τη μία την Παπαρίζου, ας πούμε, που αποτελεί ηλικιακά ένα ίνδαλμα και βλέπεις ότι οι επόμενες γενιές, ας πούμε, μπορεί να έχουν ίνδαλμα του μιάου, λίγο δεν είναι τρομερό.
2: Ναι.
0: Πιστεύετε,
1: σε τρομάζει λίγο.
0: Πιστεύετε, σας τρόμαξε η εμφάνισή του στην Eurovision ή σας τρόμαξε περισσότερο το γύρω-γύρω όλο το marketing που έγινε και πώς το έβγαλε προς τα έξω.
1: Όλο το πακέτο με τρομάζει.
0: Εμένα δηλαδή αυτό, όταν τον είδα ειδικά με τα μαύρα ρούχα, με τις μπότες τις ψηλές και τη φούστα και με το μουσί και αυτά, λέω ρε παιδιά, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Και στα μάτια
1: έχει
0: μου,
1: κολλήσει τίποτα. Το μυαλό σου αυτό εσένα. Δεν το λέω με την κακή έννοια. Λέω ότι έχει κολλημένη μια εικόνα στο μυαλό σου και οκ, αλλά
0: ήτανε πολύ
1: και τι καλό είναι το στίχο, ας πούμε.
3: Η συμμετοχή της Ελλάδας φάνηκε ότι ήταν καθαρά με γνώμονα του TikTok, να το πω έτσι. Και όχι με βάση το.
0: Έτσι έχει αλλάξει αυτή την εποχή μας.
3: Ήταν marketing αυτό που έγινε και δεν ήταν πραγματική, δηλαδή συμμετοχή.
1: Σε εκπροσωπεί.
3: Όχι, αλλά εκπροσωπεί τα social media. Και τον πανικό που γίνεται στα social media.
1: Μπράβο,
3: είναι λάθος ο πληθυντής της Ελληνικής Επιτροπής που. Και βασικά και ο κόσμος ψήφισε έτσι. Δεν ξέρω τώρα πώς πάει ακριβώς. Ποιοι τον εξέλεξαν αυτόν.
0: Κοίταξε. Σαν τραγούδι. Σαν αυτό που θέλει να περάσει ο καλλιτέχνης. Έχει κάποια λόγια μέσα τα οποία είναι της εποχής μας και είναι to the point. Δεν μπορώ να πω.
1: Ας γράψει σε Σάιντρε Στράτο, γιατί εντάξει. Πρέπει να το κάνει τραγούδι.
0: Λοιπόν,
1: κοίταξε.
0: Μην είμαστε όμως και μηδενιστές. Εντάξει, κάποια πράγματα περνάνε μέσα από τη μουσική. Τώρα το ότι ο καλλιτέχνης μας χαλάει.
1: Μπορεί δηλαδή, να μείνει σε
0: άμα δηλαδή αυτό το τραγούδι το έλεγε κάποιος ο οποίος ήταν πιο αρσενικός ή κάποια που ήταν πιο θηλυκή, ίσως να μην το σταυρώναμε το τραγούδι.
1: Δεν θα το έλεγε.
0: Έτσι.
1: Δεν θα το
0: έλεγε. Το τραγούδι, δηλαδή σου λέει, κυνηγάω τα πάντα μέχρι να το φτάσω, θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω, ένα μπλοκ επιταγών και τσέκ σε όλους να γράψω, φέρε μου ένα ποτό, θέλω να ξεδιψάσω. Είναι, τα λόγια είναι της εποχής μας, the point, χτυπάει λίγο έτσι πληγές, έτσι. Ακόμα και όλα δεν είναι αρκετά, θέλω τόσα πολλά που δεν είναι απτά, θέλω δόξα, αιωνιότητα και λεφτά, ρούχα επιλεγμένα που να είναι τόσο ακριβά, να φωνάζουν το όνομά μου τόσο δυνατά και να χορεύουν. Είναι τα λόγια, άμα τα προσέξετε.
1: Ύμνος στον ατομισμό.
0: Τι είναι, δείχνουν το πρόβλημα της εποχής μας, ότι όλοι κοιτάμε την πάρτη μας.
1: Ύμνος στον ατομισμό.
0: Έτσι, ναι. Και πιστεύω ότι άμα το τραγούδι είχε και υπότιτλους, γιατί δεν το καταλάβανε κάποιοι. Άμα είχε υπότιτλους, όπως κάνανε νομίζω οι Ρουμάνοι, το κάνανε με τους υπότιτλους. Κάτι κάνανε οι Ρουμάνοι, νομίζω είχαν και υπότιτλους. Ίσως να πήγαινε πιο πάνω. Αλλά τώρα. Το χάσε όλο το κομμάτι. Αλλά είδαμε φέτος την Eurovision και είδαμε και φιλιά άντρα γυναίκα πάνω στην πίστα. Θεός φυλάξει, μην ξαναδούμε τέτοια πράγματα. Να φιλιούνται ζευγάρια. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Έτσι. Τα είδαμε και αυτά. Τα είδαμε φέτος αυτά, η αλήθεια.
2: Να κάνω μια ερώτηση. Ο διαγωνισμός συγκεκριμένος είναι μουσικός διαγωνισμός.
0: Πλέον όχι, δεν είναι μουσικός.
3: Όχι.
2: Είναι μουσικός.
0: Τι μουσικός, όργανα δεν υπάρχουν. Playback παίζουνε. Ποιος έχει το καλύτερο μπαλέτο, το καλύτερο εικόνα, αυτό νομίζω κερδίζει πλέον. Έτσι.
3: Τα εφέ, τα γραφικά.
0: Ναι,
2: οπότε, αυτό δεν είναι διαγωνισμός και μουσικός διαγωνισμός και μας ενδιαφέρει η μουσική, τι μας ενδιαφέρει τώρα και το συζητάμε.
0: Ναι, είδατε όμως πόσο έχει αλλάξει όλο αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
3: Κάποτε στείλαμε και το ρομπό. Κάποτε στείλαμε και το ρομπό.
1: Να πω και κάτι.
0: Το M.
1: Να πω και κάτι τελευταίο για να κλείσω.
0: Ναι.
1: Να πω και κάτι τελευταίο για να κλείσω.
0: Ναι, γιατί μπορεί να έχουμε και
1: άλλο. Δεν ξέρω άμα ακούσατε, άμα μάθατε να πούμε ότι τελικά στην εκλογή της Βουλγαρίας από πίσω κρυβόταν ο Πούτιν, έτσι.
0: Κάτσε ρε φίλε τώρα. Αυτό γιατί το, γιατί το λέει για την Καριστιανού. Το λέει για την Καριστιανού.
3: Η Καριστιανού που κολλάει με τον Πούτιν και τον
0: Βουλγαρία. Κατηγορούν ότι όλοι που, τα μέτα στελέχη.
1: Πείτε μου ότι δεν το ξέρετε. Ναι. Μη μου λέτε που κολλάει. Διαβάστε το.
3: Βάλε ούφο από κάτω να παίζει τώρα. Κάτσε να. Για πες μας.
1: Λοιπόν, δείτε λίγο. Δείτε λίγο. Ψάξτε που γκλάρετε. Εσύ Γιωργάκη που είσαι και ελεύθερος εκεί πέρα και έχεις τα χέρια σου.
0: Τα Γιωργάκη. Αυτά τα πεις αλλού. Εμάς τα λες έτσι εμάς. Νικολάκη.
1: Κρύβεται ο Πούτιν πίσω από την εκλογή της Βουλγαρίας. Διάβαστο.
0: Έχει κάνει πουτινιά.
1: Ναι, δέστε το, αφού σας λέω τώρα. Τι...
3: την εκλογή της Βουλγαρίας στην Eurovision.
0: Γεια λέει Γιάννη.
2: Ναι, τώρα μόνο για τον Πούτιν. Εγώ ξέρω να κάνω ένα άλλο...
0: Πουτινιά.
2: Η Ρωσία γιατί δεν συμμετείχε.
0: Γιατί δεν συμμετέχει γενικά η Ρωσία σε αθλητικές οργάνωσεις.
1: Όχι γενικά, έχει δηλώσει αποχή για τον ίδιο λόγο που αναφέρεσαι εσύ αυτή τη στιγμή.
3: Δεν είναι
1: έτσι, ότι είναι ένα θέατρο του παραλόγου εκεί πέρα αλήθεια. Και ότι δεν έτσι, προσωπεί καμία. Αυτός είναι ο λόγος που έχουν τραβηχτεί.
2: Μήπως δεν είναι λόγω του πολέμου.
1: Όχι ρε Χριστιανέ μου, αυτό έχει τραβηχτεί χρόνια τώρα.
3: Χρόνια έχει, ναι.
0: Ναι, θεωρεί ότι ο διαγωνισμός αυτός δεν είναι... Δεν είναι για
1: πολύ. Είναι ευτελής, προσβάλλει τα ήθη των ανθρώπων και δεν... Δηλαδή, δεν θυμάμαι απ' έξω όλη την επιστολή τότε, αλλά ήταν αυτός ο λόγος. Ότι πρόκειται για ένα ανήθικο πανηγύρι, ας πούμε, το οποίο δεν θέλουν καμία σχέση και καμία συμμετοχή.
3: Δεν πειράζει, πήρε τη θέση
1: και της Αυστραλίας. Και πώς ξέρανε από το Σαββάτο... Και πώς ξέρανε από το Σαββάτο οι Ισραηλινοί και ρωτούσανε τη Βουλγαρία αν μπορούν να διοργανώσουν Eurovision την επόμενη χρονιά.
0: Αυτό τώρα το θέμα έχει προκύψει από την Ελεύθερη Ρόδα, μια εφημερίδα που βγήκε κανένα άρθρο και τώρα το έχουν πάρει
3: αλλά
0: κάποιοι.
3: Έχει ένα δίκιο ίσως ότι η Βουλγαρία τώρα δεν βγήκε τώρα δεν μπήκε στο ευρώ.
0: Ναι, ναι σωστό.
3: Είναι και λίγο, είναι και αυτά...
0: Euro.
3: Είναι οι σχέσεις, είναι οι χειραψίες αυτές τώρα. Έχεις δίκιο Νίκο, ότι μπορεί να κρύβεται.
0: Ναι, αλλά κάτω ρε φίλε. Συγγνώμη, πίσω από τη Βουλγαρία ο Πούτιν. Πίσω από την Καριστιανού γιατί ο Πούτιν.
3: Αυτό δεν καταλαβαίνω τώρα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ενώσω τις τελείες.
1: Γιατί έχει πάρει τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Πετρούπολης. Έχει... Και έχει πάρει και το Θανάση, τον διαβεύει το όνομά του, που είναι δημοσιογράφος ανταποκριτής.
0: Ναι, που κάνει τα ρωσικά νέα.
1: Ναι.
0: Γενικά έχει 2-3-4...
3: Έχει ολιγάρχης από πίσω.
0: Κοίταξε τώρα, άμα της είπε ο άλλος που ήθελε να σου πω, πάρε ένα δισεκατομμύριο και σου στηρίζω εγώ το κόμμα.
1: Το γέλιο το μεγάλο, παιδιά, είναι ότι όλοι λένε για την κομμουνιστική Ρωσία, έτσι, δηλαδή γελάνε και τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
0: Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Κομμουνιστική Ρωσία, ποια κομμουνιστική Ρωσία, δηλαδή έλεος.
3: Είναι άλλου είδους δικτατορία εκεί πέρα τώρα, τέλος πάντων, άστο αυτό, άστο, ολιγαρχία.
1: Ένα καθεστώς είναι. Οτιδήποτε είναι πολλά χρόνια στην εξουσία, έτσι. Είναι καθεστώς. Τέλος. Δεν μας αφορά το θέμα, το πώς περνάνε και τι κάνουν δεν μας αφορά. Δεν είμαστε ο Τραμπ για να πάμε να...
0: Επειδή εσύ καλά είσαι εκεί πέρα να μας τα λες και καπνίζεις κιόλας και είσαι και ωραία.
1: Όχι δεν καπνίζω, έχω κλειστό το παράθυρο. Έχω κλειστό το παράθυρο για να μπορώ να μιλάω.
3: Πω, ζόρι, είδες, επειδή δεν κάπνισε είναι.
0: Ευτυχώς με φωνάζεις
2: κιόλας. Να σας κάνω μια...
0: Ναι, κάνε Γιάννη.
2: Μπορώ να σας κάνω μια άλλη ερώτηση.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εκεί υπάρχει καθεστώς. Θέλετε που άλλου δεν υπάρχει καθεστώς.
3: Που δεν υπάρχει.
2: Ναι.
3: Πού.
2: Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει, δηλαδή, εδώ σε όλο τον κόσμο πλέον οι διαδικασίες, οι τέτοιες, οι εκλογικές διαδικασίες είναι...
3: Δημοκρατικές, όχι.
2: Δημοκρατικές.
1: Γιάννη, αν πεις αυτό που σκέφτομαι να πω...
0: Ναι.
3: Βάλε σε παρακαλώ λίγο μουσική.
0: Αν πεις αυτό που σκέφτομαι, που σκέφτεται ο Νίκος ότι θα πεις, θα έχουμε πρόβλημα.
2: Τι.
1: Λοιπόν, καθεστώς έχει Ελλάδα.
3: Όντως έχει
1: καθεστώς έχει Ελλάδα.
3: Όντως έχει καθίσει.
1: Με πόσο τα 100 βγήκε ο Μητσοτάκης.
2: Έτσι.
1: Με πόσο τα 100 βγήκε ο Μητσοτάκης.
0: 30-35.
1: Τι 30-35, όλος ο κόσμος το ξέρει. 41% λέμε. 41%.
0: Ωραία, ναι, εντάξει. 41%. Μεγάλο ποσοστό.
1: 41%, μπράβο. Στους 300 βουλευτές, πόσοι βουλευτές είναι.
0: Αναλόγως με ποια, την απλή αναλογική ή την ενισχυμένη.
1: Ρε εσύ, το 40% των 300 πώς είναι.
0: Να είναι 160, 120, 120, 130.
1: 120, 3, 4, 12. 120. Μπράβο, γιατί πήρε 157.
0: Όταν τα έπαιρνε ο Ανδρέας άρεσε όμως.
1: Όχι, την απλή την ενισχυμένη αναλογική την ψήφισε τώρα ο Μητσοτάκης.
0: Γιατί δεν υπήρχε πριν.
1: Ε?
0: Δεν υπήρχε πριν.
1: Όχι την ενισχυμένη, είχαμε και απλή αναλογική αν θυμάσαι.
0: Εγώ την απλή λογική θυμάμαι.
1: Άρα λοιπόν, αν δεν έχουμε 120 βουλευτές στο κοινοβούλιο από το κυβερνών χώμα, όποιος θέλει να περάσει ό,τι θέλει, είναι καθεστώς στο κοινοβούλιο.
0: Ποιος μας παίρνει τώρα? Μας παίρνουν από Ελλάδα, μισό λεπτό.
2: Λοιπόν,
1: εγώ κλείνω.
2: Λοιπόν. Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια
1: σας. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Αντώνης.
4: Αντώνης από Γερμανία.
0: Έλα ρε Αντώνα ρε.
4: Χαθήκαμε, σας ακούω, μη στεναχωριές όμως.
0: Ναι, μας ακούς τώρα, τηλεφωνάκι δεν παίρνεις. Μας ακούς τώρα,
4: δεν σας ακούω.
0: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
4: Συγχαρητήρια στους ΑΕΚΣΥΔΕΣ. Ήταν καλύτερη η ΑΕΚ φέτος.
0: Εσύ τι είσαι, ΠΑΟΚ?
4: Ναι.
0: Σε κατάλαβα.
4: Δεν πειράζει, εντάξει. Ο καλύτερος κερδίζει, εντάξει, τι να κάνω. Και εμείς είμαστε τα καλύτερα, αλλά...
0: Αντώνη μου, τι ώρα είναι τώρα εκεί στο Germany?
4: Τώρα εδώ είναι 3.
0: Τι κάνεις 3 η ώρα, ρε θηρίο,
3: τώρα? Ποια περιοχή στην Γερμανία?
4: Δεν κοιμάμαι, ρε. Δεν...
0: Από ποια περιοχή είσαι?
4: Εγώ είμαι Wiesbaden.
0: Α, ναι, μας το έχεις πει. Είναι Wiesbaden, ξαναπάρει ο Αντώνης.
4: Ναι, Wiesbaden. Τώρα τον άλλο μήνα κατεβαίνω πάλι Ελλάδα.
0: Α, πας για μπανάκια, ε.
3: Χαλκιδική από ό,τι ακούω.
4: Τράμινο, Καστοριά.
3: Α, Καστοριά.
0: Ωραία, okay. Καστοριά, ρε φίλε. Όμορφη. Έβλεπα αυτό το Δούσι που είχε πάει, πολύ ωραία.
3: Έλα για το Δούσι δεν τρελαίνομαι, αλλά...
0: Από την σαν εκπομπή δεν τρελαίνεσαι?
3: Δεν είναι, λίγο μου την, λίγο κάτι με...
0: Εντάξει, σαν εκπομπή δεν μπορώ να πεις ότι είναι ωραία, αλλά σε χαλάει όλο αυτό το στυλάκι, ε. Ναι, εντάξει.
4: Όχι, είναι ωραία πολύ Καστοριά.
0: Όχι, δεν λέει για την Καστοριά.
3: Δεν λέει για την Καστοριά, για μια τηλεκπομπή.
0: Αυτό λέει για την εκπομπή του Δούση, αυτή που πηγαίνει και πηγαίνει τις εικόνες.
4: Αχα, ναι, ναι, κατάλαβα. Έχει έπαιξε η Καστοριά, έχει.
0: Για πες μας, Αντώνη μου.
4: Τι θέλετε να σας πω?
0: Περίμενε, εσύ μας πήρες καταρχήν. Περίμενε λίγο, γιατί έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 98 χρονών και πρέπει να του δώσουμε προτεραιότητα, τον κύριο Αντρέα. Έλα, κύριε Αντρέα. Περίμενε. Έλα, κύριε Αντρέα.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλώς το παλικάρι μου. 98, Γιώργο.
3: 98.
5: Ήθελα να πω τις καλημέρες μου στην κυρία Αντριάννα, στην κυρία Μπαουλίνα, στην κυρία Άννα, στην κυρία Θανασία και σε όλες τις κυρίες και τους κυρίους. Και ήθελα να πω ότι πιστεύω εγώ, το Eurovision είναι πολύ, πολύ, πολύ πολιτικό ζήτημα. Και θέλω να πω, άμα εγώ ψήφαγα, θα ψήφαγα για τον κύριο Θωμά.
0: Να πάει ο κύριο Θωμά στην Eurovision.
5: Και το μπουζουκάκι του.
0: Ναι. Άμα εψήφιζες.
5: Ναι, άμα ψήφαγα.
0: Άμα εψήφαγες.
5: Ναι.
0: Γελά.
5: Έχει ωραία φωνή.
0: Ο κύριο Θωμά, για Eurovision. Τέτοια να του λες, τα ακούει τώρα, την κάτσα με τη βάρκα.
5: Ναι, ναι. Λοιπόν, την καλημέρα
0: μας
5: σε όλες τις κυρίες και σε εσάς.
0: Να είσαι καλά, κύριε Αντρέα μου, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
5: Ευχαριστώ.
3: Gentleman,
5: ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν είναι μόνο ότι είναι gentleman. Εμείς σε 98 όνο δεν υπάρχει, δεν ξέρουμε. Αν και πότε και δεν νομίζω.
3: Καλά, ναι, μακάρι να.
0: Μπα και δεν νομίζω να ούτε το τηλέφωνο. Να ξυμάμαστε να πάρουμε που είναι. Έτσι δεν είναι, Αντώνη, 98 χρονών λέει, έτσι, και κάνει, μας παίρνει τηλέφωνο εδώ, έχει άποψη, έχει γνώμη,
4: έτσι, μπράβο,
0: και δεν μπορώ να τον αφισβητήσεις, γιατί έχει βιώσει και μου λέει, ξέρω εγώ, ότι το παιδί του είναι 80 χρονών, 75. Ο μικρός μου λέει είναι 70 την άλλη φορά. Λέει, τι λέει. Πότε πήγε κάτι, μας έλεγε για φανταρή. Και λέω, πότε πήγε φαντάρος, μου λέει, τι είμαι, λέει, εγώ πήρα 80 χρόνια.
3: Πω πω, ακούσονται τρελά πράγματα.
0: Τα νούμερα είναι τρελά. Ναι.
4: Πάντως η Γερβίζη είναι σκοπίδια ρανόλα.
0: Μόλι πάντα έτσι ήταν.
4: Κάποτε ήταν η Eurovision, δεν έχουν χαλάσει αυτό. Μπήκανε στα αγγλικά όλα τα τραγούδια. Είναι μάπα του κόσμου.
0: Ναι, είναι ένα πράγμα ολόκληρο, το είναι ίδιο δηλαδή αυτό. Ναι, και εγώ έτσι το αντιλαμβάνω.
4: Δεν μου αρέσει καθόλου. Άποψή μου, εντάξει, το άλλο μπορεί να αρέσει. Αλλά...
0: Για πάμε λίγο σε, τώρα που σε, πριν πάω σε break, τώρα λίγο πριν σε υποχαιρετήσω. Για πες μας, τι γίνεται στη Γερμανία η κατάσταση. Μαθαίνω ότι. Αντιμετωπίζεται οικονομικά προβλήματα, όχι οικονομικά προβλήματα έτσι όπως τα εννοούμε στην Ελλάδα.
4: Τώρα κοίταξε ότι υπάρχει πρόβλημα στη Γερμανία, υπάρχει.
0: Υπάρχει,
4: Αλλά για την, ναι, για την ώρα εντάξει, ο κόσμος δουλεύει, έχει δουλειές, συνεχίζει τη ζωή.
0: Πώς προσδιορίζουμε, ρε παιδί μου, το οικονομικό πρόβλημα, για να καταλάβω. Δεν είναι το
4: οικονομικό. Για την ώρα τα ξέρω ότι για την ώρα τα.
0: Δηλαδή, δεν, κοίταξε, οι Αυστραλοί, ξέρω εγώ, πολλές φορές αντιμετωπίζουν το οικονομικό πρόβλημα ότι δεν θα βάλω στην άκρη 5, θα βάλω 2 ή δεν θα βάλω καθόλου. Το θεωρούν οικονομικό πρόβλημα.
4: Σε αυτά που ακούω σε κάποια site που διαβάζω και κάνω, αρχίζουν και αντιδράνε οι Γερμανοί. Δεν του αρέσει πολύ
0: ναι.
4: Του Μέτς. Αντιδράνε δηλαδή. Αυτό τι θα γίνει, τι θα βγει.
0: Δεν πάντα αυτό.
4: Υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει ακρίβεια, εννοείται.
0: Υπάρχει ακρίβεια, αλλά βλέπουμε τιμές, ξέρω εγώ, ελληνικών προϊόντων στην Ελλάδα και βλέπουμε και.
4: Τα νίκια είναι.
0: Τα νίκια νομίζω ήταν πάντοτε ακριβά στη Γερμανία.
4: Ήτανε και το σούπερ μάρκετ τώρα έχει ακριβήνει. Καμία σχέση.
0: Είναι αλήθεια ότι οι τιμές στην Ελλάδα είναι πιο ακριβές από τα ελληνικά προϊόντα, από τα ελληνικά προϊόντα που πουλούνται στη Γερμανία.
4: Σχεδόν του ίδιου είναι τώρα τα προϊόντα.
0: Ίδιοι μισθοί όμως.
4: Σχεδόν του ίδιου είναι τα προϊόντα. Ένα κιλό τυρί, παράδειγμα, κάτω το παίρνεις 16 ευρώ και εδώ μπορεί να πάρεις και 17.
0: 16 ευρώ.
4: Το ελληνικό τυρί, έτσι.
0: 25 δολάρια. 27.
3: Πλάκα. Γιατί το παίρνεις πρώτο, πόσο είναι το κιλό τυρί.
0: Τι φέτα, ξέρω εγώ.
3: Ναι, φέτα.
0: Στα δολάρια. 20 βρίσκεις, 20, 21, 22 δολάρια. Είναι πιο φθηνά από την Ελλάδα.
3: Είναι πιο φθηνά.
4: 16-17 ευρώ το κιλό.
3: Γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα εμείς.
0: Ναι,
3: για να φάμε τη φέτα μας στην τιμή που πρέπει.
0: Ναι.
4: Αυτά.
0: Γεια σου, ρε Αντώνη, μου σε ευχαριστούμε που πήρες.
4: Καλημέρα μου, καλή εκπομπή, καλή συνέχεια και θα τα πούμε.
0: Καλημέρα και εσένα, φίλε μου, να είσαι καλά.
4: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι γρήγορο και γυρνάμε εδώ. Παρέα μας και ο Γιώργος Γκαζέτης. Πριν πάμε όμως, συγγνώμη λίγο, γιατί δεν θέλω να περιμένει ο κόσμος. Έχω αφήσει πολλά μηνύματα τα οποία δεν έχω διαβάσει. Να στείλω καλημέρα στον Νικόλα. Νικόλα, πού είσαι, αγόρι μου, εκεί ένα εργοτάξιο τεράστιο βλέπω και σημαία ελληνική. Είναι αυτό που έχει του γερανού Έλληνα και έχει τι σημαίε. Η Έλλη μας έχει τηλεφωνητικό. Να πάμε στο Σταυρόνε που λέει καλημέρα Φιλεστράτε, ωραία η Φιέστα, σε περιμέναμε, Φόρτσα Θρύλε, ωραίος. Καλημέρα Στάτο, περαστικά σου και περαστικά σε όλους τους άρρωστους. Καλή εκπομπή και καλή ακρόαση στην παρέα, λέει Δώρα. Καλημέρα Στάτο, καλή εβδομάδα, καλό πρόγραμμα με όλη την παρέα του ρυθμού. Πολύ μεγάλη απογοήτευση με αυτό που είδα, να αντιπροσωπεύει την Ελλάδα μας, λέει Σούζη. Πάμε στα μηνύματα στο chat της σελίδας μας, είναι αρκετά εκεί. Λοιπόν, ο Τζον ο Παπαδάτος λέει καλημέρα Στάτο και στην παρέα του ρυθμού να έχετε μια καλή ημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Τάσος, καλημέρα Πρωταθλητή, καλημέρα στο ρυθμό, καλημέρα και στο Παναθηναϊκό. Μέχρι να φύγεις λέει διακοπές πρέπει να βάζεις κάθε μέρα με το άνοιγμα της εκπομπής στον ύμνο της ΑΕΚ. Ο Λάζαρος, καλημέρα παλικάρι μου, τι έγινε λέει, Τσαγκαρό Δευτέρα χθες, αυγενικό Δευτέρα ήτανε. Δεν πειράζει, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και στο Τζον του Παπαδάτο. Καλή εβδομάδα στο Βασίλειο που λέει καλημέρα Στράτο, καλημέρα Ρυθμέ, καλημέρα Πρωταθλή, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Good to hear back to on the air, Στράτο λέει ο Τζον. Ο Βασίλης λέει καλημέρα Στράτο σε όλη την παρέα και καλή εβδομάδα. Το Eurovision λέει είναι μια απόλυτη ντροπή και θα έπρεπε να ακυρωθεί. Είναι όλα στα χλαμάρες, λέει ο Τζον. Νομίζω ότι τα διάβασα όλα τα μηνύματα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και γυρνάμε γρήγορα, μην φύγετε, ερχόμαστε.
6: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη
7: ακούς ρυθμό.
8: Μαργαρίτα.
6: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
7: Μαργαρίτα.
6: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
10: Αρκετά.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
10: Αρκετά.
9: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
10: Αρκετά.
9: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
11: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
9: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
11: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
11: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
9: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
12: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση. Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03-9699-3333 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
7: Μαργαρίτα.
6: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
7: Μαργαρίτα.
6: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
13: Διαταγάς.
14: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
13: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
14: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
13: Με κοτόπουλο.
14: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
13: Αν υπάρχει.
14: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
13: Μόνο αυτά?
14: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
12: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakerie. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03-9568-5555.
6: Τώρα στο Meet Me Souvlakerie θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
15: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
16: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική

0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ 24 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σε όσους φίλους είναι συντονισμένοι εδώ στην παρέα του ρυθμού. Φυσικά είχαμε έτσι θεματάκια τα οποία είναι ψηλοαδιάφορα. Το θέμα το οποίο κυριαρχεί εδώ, λίγο να πάμε πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, έτσι να θυμίσουμε και λίγο. Έχουμε έναν άντρα να κατηγορείται για τρεις φόνους αφού μια γυναίκα και τα δύο του παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε μια έτσι επίθεση ενδοοικογενειακής βίας σε ένα σπίτι στο Σίδνεϊ. Οι υπηρεσίες άκτης ανάγκης κλήθηκαν σε αυτό που η αστυνομία ισχυρίζεται ότι ήταν μια ιδιαίτερα βίαιη σκηνή στο Γκάμπερ Τάουν, λίγο πριν 8 ώρα εχθές, όπου βρήκαν τα πτώματα μια 46χρονης γυναίκας και των δύο παιδιών 12 και 4 ετών μέσα στο σπίτι. Τραγική είδηση. Σήμερα το πρωί η αστυνομία κατάλαβε ότι ο αποθανόν και τα δύο παιδιά ήταν συγγενείς με το 47χρονο που κατηγορείται για τους θανάτους. Δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το τι έχει γίνει ακριβώς, πώς αυτά τα τρία άτομα, τα δύο παιδιά και οι 46χρονοι, υπέστησαν αυτούς τους σοβαρούς τραυματισμούς, θανάσιμους θα έλεγα. Ο 47χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Σήμερα το πρωί η αστυνομία ανακοίνωσε ότι απαγγέλθηκαν τρεις κατηγορίες για φόνο. Άσχημη είδηση, πολύ άσχημη είδηση. Έχουμε άλλη μια τραγική είδηση από το Σίδνεϊ, όπου ένας άντρας και ένα 15 μηνών παιδί σκοτώθηκαν σε φρικτό τροχαίο.

0: εντωμεταξύ δεν ξέρω αν έχετε δει, μας έχουν πάλι αρχίσει και μας βομβαρδίζουν με ειδήσεις από ιούς. Έχουμε τον Χανταϊό, εκεί τον Χανταϊό όπως λέγεται στο Κουρασγερόπουλο, που άλλος ένας ακόμα βρέθηκε θετικός Ολλανδός. Και έχουμε και πολύ μεγάλη έξαρση του ιού έμπολα εκεί στο Κονγκό. Ξέρετε τι ιός είναι αυτός. Έχουμε νέες αυξήσεις τιμών για τους πελάτες των τηλεπικοινωνιακών εταιριών, των μεγάλων τηλεπικοινωνιακών εταιριών. Η πλειοψηφία των ασθενών νιώθει ότι τους εξαπατάνε τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Έλα. Ψεύτικες οι προσφορές, παιδιά. Μάλιστα, θα πέσουν και προστήματα τώρα πολύ μεγάλα. Στην Ελλάδα έχουμε κάθε μέρα και ένα κόμμα καινούριο. Έχουμε το κόμμα της Χριστιανού. Ναι, δεν ξέρω αν έχεις δει, Γιώργο.
1: Έχω δει, έτσι. Ναι.
0: Έχουμε το κόμμα του Αλέξη που θα, σήμερα νομίζω, ή 26 του μήνα, κάτι τέτοιο, 26 πέμπτου.
1: Ανακοινώνει ο καθένας διαφορετική στιγμή από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, δεν μπορούν και όλοι μαζί, μην γίνει έτσι, έχουμε συνωστισμό.
1: Μην πάθουμε σοκ.
0: Ναι, ναι. Έχουμε κάποια κόμματα που ακοινώνονται, έχουμε κάποια κόμματα που αδειάζουν. Καθώς από ό,τι βλέπω.

0: ότι υπήρχε στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι είχε μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρέτησε.
1: Γίνεται κομματάκι μικρό.
0: Ναι, θέλουν να πάνε όλοι προς την πλευρά του Τσίπρα. Αλλά ο Τσίπρας σου λέει: Ωπ, κοιτάξτε να δείτε κάτι, μάγκες. Θα παραιτηθείτε και θα έρθετε σε μένα όπως είσαστε. Με το σόβρακο μόνο. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Έλα τώρα.
2: Καλημέρα, Στράτο. Είπα περαστικά σου πρώτα.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
2: Ναι. Δεύτερο είναι για την Eurovision. Κάνανε τόσο χαλασμόν, εγώ τα βλέπα μέχρι το τέλος. Δηλαδή από το πρώτο που κάνανε κάθε κρουπ και βγήκε η Κύπρος και βγήκε η Ελλάδα και μας είχαν την Ελλάδα μέσα στους πρώτους.
0: Ωραία η τζάλα πάντως, έτσι. Η τζάλα τζάλα. Ναι. Η τζάλα τζάλα. Ναι. Όχι, ενώ πολύ καλή. Ναι. Ωραία κοπέλα. Πολύ ωραία κοπέλα.
2: Το είπα ότι ήταν θέατρο, αλλά τι θέατρο. Πολύ φασαρία. Δεν ξεχωρίζαν τα λόγια των τραγουδιών. Αν δεν διάβαζα κάτω τους υπότιτλους, γιατί πολλά τα είχαν και στα αγγλικά που και δεν προλάβαινα, δεν τα καταλάβαινα ούτε τι λέγανε καν, δεν ξέρω γιατί μας το λένε υποτίθεται τραγούδια Eurovision και ποιος θα εκλέγει αυτά τα τραγούδια,
0: ποιος
2: είναι το δικαίωμα στον καθένα να βγει.
0: Ο κόσμος ψηφίζει, ο κόσμος.
2: Μα ο κόσμος τρελάθηκε, τρελαθήκαν τα παιδιά μας, την νεολαία μας. Δεν μιλώ για το φίλο του παιδιού, δεν μιλώ γιατί σα είπα. Δεν ξέρω τι μου γίνεται με 9 εγγόνια που έχω και τι θα μου δει ο καθένας.
0: Σωστό γι' αυτό.
2: Το ξαναλέω. Αλλά ήταν. Το είπε και ο Νίκος. Θέατρο του παραλόγου μας. Δεν έδειξαν.
0: Εγώ προτιμώ να βλέπω την Αντιγόνη πάντως της Κύπρου που πήγε.
2: Ήταν σεμνά τραγούδια. Η Αυστραλέζα που δεν έκανε.
0: Η Αυστραλέζα πρέπει να βγει πρώτη, το είπαμε. Πρέπει να βγει πρώτη. Η Αυστραλέζα ήταν το καλύτερο τραγούδι. Φωνάρα και.
2: Δεν έβαλε ολόκληρο τσίρκο από πίσω τη, γιατί τσίρκο ήταν οι άλλοι όλοι που μα τον πόνανε, να το πω κυπριακά, τα πισινά του, να μην πω.
0: Ναι, σωστό.
2: Και ήταν όπω βλέπαμε τότε με τη Μαρινέλα, βλέπαμε τον Μανώλη Μητσά, βγήκαν πολιτικά τραγούδια, είπε. Πήγα πίσω. Εγώ πήγα πίσω και το 68 λέει. Πρώτα η Ελλάδα απόσυρε τη Eurovision, δεν έλαβε μέρος για διαμαρτυρία για τον πόλεμο στην Κύπρο και την κατοχή.
0: Πότε λες?
2: Μετά το 70.
0: Πώς η Ελλάδα είπες? Η Ελλάδα είπες.
2: Το 63 είχε γίνει επέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο και η Ελλάδα. Ο Παπανδρέου δεν επέτρεψε της Ελλάδας να πάει στο Eurovision. Το διάβασα και διάβασα μετά το 68 βγήκε η Μαρίσα Κοκ. Yeah. Βγήκε η Μαρίσα Κοκ.
1: Όλα γίνανε επί Παπανδρέου τα καλά πράγματα.
0: Όλα. Η Μαρίζα Κοχ, εντάξει, είπε, έκανε διαμαρτυρία. Ναι. Λοιπόν, πούμε τώρα,
2: το παιδί από την Ελλάδα, θυμάστε μια φορά η Ελλάδα έβαλε αποχή. Γιατί τα διάβασα μετά που τελείωσε το Eurovision, εγώ πήγα και είδα τις Μαρινέλλας λίγο κρασί, λίγη θάλασσα και τι όμορφα το τραγούδισε. Και ο Μανώλης Μητσάς είπε ένα πολιτικό τραγούδι και βγήκε πάρα πολύ και αυτό. Δεν θυμάμαι αν βγάλαμε πρωτιά στη Eurovision, δεν θυμάμαι. Αλλά τη Μαρίζα Κοχ την είπανε μη βγεις και έχει κάτω πυροβόλα, θα σε πυροβολήσω.
0: Πυροβόλα.
2: Διαβάστε το, θα σε πυροβολήσουνε. Βάλε τουλάχιστον το αλεξίπτωτο, πώς το λένε, αλεξίσφαιρο. Και βγήκε αυτή με αυτά τα μεγάλα τα μαύρα και είπε το Μάνα Παναγιά. Για τα παιδιά της Κύπρου που τα σκοτώσαν, για τους πρόσφυγες, που σημαίνει ήταν μετά από το 1974. Για τους πρόσφυγες. Και τα εσμάνες που τα χάσανε και τις πορτοκαλιές όλες που κεραστήκανε και ρημαστήκανε. Πήγαινε σε παρακαλώ να τα διαβάσεις της Μαρίζα Κοκ που βγήκε και έκανε διαμαρτυρία και ο κόσμος όλος συγκινήθηκε και έκλαψε. Η Ελλάδα έκλαψε όλη. Αυτό μπορώ να πω. Με αυτό που βγήκε αυτή τη φορά δεν ξέρω τι μας παρουσίασε. Γίναμε τόσο μοντέρνοι τώρα που θα δεχτούμε όλοι τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να βγούνε με μπότες και με φούστες και με...
0: Εγώ τώρα έχω παραγγείλει.
1: Αλήθεια, παρήγγειλες μπότα? Παρήγγειλες τα...
0: Παράγγειλα.
1: Ναι.
0: Έκανα παραγγελία μπότα.
1: Τι χρώμα, πορτοκαλί?
0: Όχι, εντάξει, μην το παρακάνουμε κιόλας.
1: Τι χρώμα?
0: Κόκκινη.
1: Κόκκινη.
0: Ναι.
2: Θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό, γιατί η Ελλάδα πια χάλασε τόσο πολύ.
0: Ναι, μόνο η Ελλάδα χάλασε. Οι άλλοι δεν χαλάσαν.
2: Έχουμε την πιο όμορφη θάλασσα, την πιο όμορφη κοιλάδες, βουνά και Όλυμπο, και να τα πω έτσι, τους αρχαίους θεούς, τόσο αρχαία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, που μπορούσαμε να διαφημίσουμε με τόση ομορφιά. Όπως βγήκε η κλαδία, για να την πω, δεν μπορώ να την πω και σωστά, με τον Πόντο, και όλοι συγκινηθήκαμε. Γιατί να μην βγουν να μας παρουσιάσουν τον πολιτισμό μας, και μας παρουσιάσαν ξένο πολιτισμό, αυτούς όλους τους ξένους που τα δεχτήκανε και τους παντρεύουνε. Εγώ το είπα στην τηλεόραση να βλέπω μέρα, δηλαδή όταν...
0: Δεν κατάλαβα γιατί να μην παντευτούμε.
2: Εγώ βλέπω στις 7 που βλέπω το Home and Away, θα το πω έτσι.
0: Μπορούσαμε, κοίταξε, μπορούσαμε
2: να παντρεύονται.
0: Άκου λίγο. Μπορούσαμε να στείλουμε αυτό το τραγούδι στο Eurovision.
3: Στο ενοικείο χρωστάω και στη ΔΕΗ χρωστάω. Σ' όποιον μιλάει ελληνικά στη γειτονιά χρωστάω. Όλα έχουν πάει πάνω, το σούπερ μάρκετ πάνω. Σε λίγο τις τιμές δεν θα τη φτάνω. Χέστο. Χέστο.
0: Αυτό να στέλναμε, και αυτό έχει σημασία.
1: Αυτός και είναι και ο στίχος ο σωστός.
0: Ναι.
2: Είναι σωστός, γιατί και στην Αυστραλία τώρα πολύ χρωστάμε. Μα το ξέρετε. Μας βάλανε τόση ακρίβεια σε όλα, που με φτάνει και μια σύνταξη, να το πω έτσι. Δηλαδή, μας βάλανε $100 έξτρα στο κάθε λογαριασμό ρεύμα, κάθε τηλέφωνο έξτρα, γιατί υποτίθεται τα χάσαμε από το COVID.
0: Anyway, Δώρα μου, να πυκνώνουμε λίγο, να είσαι καλά και να...
2: Ναι, έχεις... και να έχω σε καλά, αλλά όπως λες και εσύ, λέτε τώρα γιατί χρωστάει και η Αυστραλία. Επειδή δεν βγαίνουν να τα πούνε πολλοί και πολλές. Και η Αυστραλία έχει οικογένειες που δεν τους φτάνουν τα λεφτά. Να μην τα ξαναπούμε αυτά.
0: Ναι, σίγουρα. Αλλά έχει και κάτι προγραμματάκια που παίρνουν ηλικιωμένοι από 30 μέχρι 60.000 ο καθένας, που είναι πολύ δυνατά.
2: Σε παρακαλώ, πήγαινε βρες το τραγούδι της Μαρίτας.
0: Όχι, δεν βάζω.
2: Μάνα μου, μάνα γλυκιά, Παναγιά.
0: Όχι.
2: Η δεύτερη είναι πολιτικό, πολύ πολιτικό.
0: Ναι, γιατί... ναι.
2: Για την Κύπρο είναι. Okay.
0: Γεια σου, Δώρα μου, να είσαι καλά.
2: Διάβασε την ιστορία της,
0: Βαρύντας Φω. Το έχω.
2: Απειλούσαν να μην βγει.
0: Ναι, γιατί θα υπήρχε ελεύθερος σκοπευτής στο πλήθος τότε, ναι, το ξέρουμε αυτό.
2: Ναι, τι, από ψέματα. Να, εδώ έχω.
0: Όχι, δεν σου είπαμε να πεις ψέματα, είναι η αλήθεια αυτό. Η αλήθεια είναι αυτό. Η Μαρίζα Κοχ το 76 έγινε αυτό που λες.
2: Παναγιά μου.
0: Ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision να τραγουδήσει το Μυρολόι. Είναι Μυρολόι το Παναγία μου, Παναγία μου.
2: Ναι.
0: Υπογράφοντας με δική της ευθύνη να τραγουδήσει, παρά τις προειδοποιήσεις, επίσημες προειδοποιήσεις, όχι ό,τι να είναι, ότι υπήρχε ελεύθερος σκοπευτής στην αρένα, έτοιμος να την πυροβολήσει λόγω του κομματιού διαμαρτυρία για την Κύπρο. Ρίσκαρε τη ζωή της για την τέχνη και την πατρίδα. Όπως έκανε και ο Κίλες.
2: Και το παιδί της είχε και παιδί, λέει.
0: Ναι, ναι.
2: Και το
0: αυτά.
2: Ρίσταρε, ότι θα το άφηνε ορφανό.
0: Έλα, bye. Bye, Δώρα μου. Έκανες εκπομπή. Bye. Σε ευχαριστώ.
2: Okay. όλοι κάνατε εκπομπή.
0: Ναι, ναι, μου. Εντάξει. Γεια σου. Bye. Bye.
1: Λοιπόν, έχω καταλάβει ότι έχεις μαζέψει λίγο συνωμοσιολόγους εδώ πέρα.
0: Πολλούς. Πάντα είχαμε. Πάντα.
1: Τέλεια. Δεν μου λες τις φωτογραφίες τις τελευταίες του Τραμπ, τις είδες?
0: Με το AI που έχει κάνει, με το κουμπί και αυτά που έχει βάλει. Τι,
1: έχει κυκλοφορεί με έναν εξωγήινο.
0: Ναι.
1: Με χειροπέδες. Ψάξτε το λίγο, τρέχει τις τελευταίες
0: ώρες. Εντάξει, το έπεσε εξωγήινο. Αυτός λέει: βγάλετε όλη τα αρχεία που έχετε για τους εξωγήινους και τα βγάλανε και καλά στη φόρα.
1: Τι, γιατί?
0: Τι είδαμε όμως, εγώ δεν είδα τίποτα πάλι.
1: Θα σου πω γιατί.
0: Είδες τίποτα εσύ?
1: Εγώ πιστεύω ότι.
0: Εγώ δεν είδα τίποτα. Γιατί όμως αποσυντονίζει την κατάσταση?
1: Αυτό, αποσυντονίζει την κατάσταση, γιατί νομίζω φτάνουμε κοντά στο κόκαλο με τα αρχεία του Epstein, εγώ νομίζω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επίσης με το AI, μιας και λέμε και για το AI, κυκλοφορεί μια εικόνα του στράτου. Ναι. Κυκλοφορεί μια εικόνα του στράτου.
0: Τι εννοείς?
1: Με το outfit του Ακύλα.
0: Του Ακύλα. Εμένα μου πάει πιο πολύ.
1: Το έχω εδώ. Θα τα βάζουμε στη σελίδα του Facebook τώρα.
0: Και θέλουμε
1: την γνώμη.
0: Γιατί δεν βλέπω και καλά, ξέρεις, με τα μάτια που έχω. Είναι παλιά τα μάτια μου.
1: Εγώ την ανεβάζω τώρα στο...
0: Κάτσε, γιατί εγώ είπα με τον Αντώνη πριν.
4: Μακριά από εμάς.
0: Είπα ότι φιλιόντουσαν γυναίκες και άντρες στην Eurovision και ήταν κάτι πολύ περίεργο αυτό.
4: Είσαι ο Χριστός Νικαριόλα Κατσουζούρπα. Μακριά από εμάς.
0: Είμαστε από το ίδιο χωριό, τον Ντάλιχαστ, ξέρεις και εκεί. Είμαστε
1: από ποιο χωριό?
0: Το Ντάλιχαστ, στο Σίδνεϊ. Είναι ένα χωριό το οποίο που έχω γεννηθεί εκεί και είναι πολύχρωμο. Και με πειράζουν οι ακροάτες. Είναι...
1: Σε μεσή γεννήθηκες εκεί.
0: Στον Ντάλιχαστ, ναι.
1: Αυτό γιατί το, τώρα το είναι, πληροφορία.
0: Δεν έχεις ακούσει τον Ντάνικας που λένε εδώ οι ακροατές ότι είναι λίγο πολύχρωμο και είμαι συγχωριανός εκεί με τον Αντώνη. Ο Αντώνη, Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρα με από εδώ.
1: Okay.
0: Α, δεν το ξέρεις έτσι. Ναι, καλέ. Λοιπόν, για στείλε μου αυτή τη φωτογραφία. Μου έχει βάλει και γατάκι πάνω στο καπέλο και τέτοια.
1: Δεν μπορώ να το πετύχω το γατάκι για κάποιο λόγο, αλλά θα την ανεβάσω πάνω στο Facebook. Θα τη δεις εσύ.
0: Όχι, όχι, δεν με τη δω ξαφνικά, να τη δω. Άμα δεν είμαι καλός, πώς. Μπορεί με τεχνητή νοημοσύνη.

0: Η γερμανική κυβέρνηση, λέει ο Τζον, έχει ενεργήσει επιθετικά εναντίον ομάδων όπως η Muslim League, Generation Islam, απαγορεύοντας οργανισμούς που, όπως υποστηρίζει, προωθούν τον εξτρεμισμό ως αντιδημοκρατικές ιδεολογίες και την καθιέρωση του νόμου της Σαρία. Αργήσανε, νομίζω, γιατί πλέον είναι δύσκολο, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ειδικά κάποιες χώρες εκεί προς τα πάνω έχουν φτάσει και έχουν 65-70% μουσουλμάνους πλέον. Βλέπε Βέλγιο. Φοβάσαι μην τσαλακωθείς, λέει Μωρή Ρόμπα. Ο φίλος μας, ο Νίκος.
1: Και πάλι η Ελλάδα έκλαψε, όχι τότε μόνο με τη Μαριζακόφη, αλλά το κουπίλα του πάλι έκλαψε.

Καλημέρα κύριε Στράτο. Ο Πούτιν λέει δικτάκτορας, ο Τραμπ δικτάκτορας, το Ιράν θεοκρατικό, ναι. Και ο Μητσοτάκης τι είναι? Να πεις το Μητσοτάκη ήσυχος πάρα. Τι να κλάσεις τώρα Μητσοτάκης μπροστά στο

0: Εγώ σας λέω ένα. Χαρείτε το πρωτάθλημα, γιατί μετά από δεκαετία, 20ετία θα χαρείτε πάλι. Όσο για τα παόκια, καλά. Εντάξει.
1: Μιαου.
0: Κολοτούμπα στην τούμπα.
2: Έτσι να κάνει κιλά. Μιαου.
3: Το κοινό που ψηφίζουν λέει είναι αυτοί που είναι στα πρωινά τηλεοπτικά προγράμματα σαν αυτό που στείλαμε.
4: Εμείς θέλουμε εδώ το δικό μας κοινό όμως. Θέλουμε το δικό μας κοινό να στείλει την άποψή του στην φωτογραφία που ανέβηκε τώρα μόλις στο.
2: Κάτσε να τη σβήσω τώρα, κάτσε να
4: τα μάθει. Μην το κάνει αυτό, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Όχι,
4: άσε τον κόσμο να αποφασίσει.
2: Όχι.
4: Γιατί μετά την Eurovision ήρθε αλλαγμένο, φαίνεται.
2: Πούντι.
4: Θα τη δεις. Όσοι προλαβαίνετε, παρακαλώ μια άποψη.
2: Δεν τη βλέπω πουθενά. Έλα ρε, δεν είναι, πρέπει να το κάνεις αλλιώς. Πρέπει να μου βάλεις άλλα ρούχα.
4: Αυτά έβγαλε.

0: Εγώ θέλω άποψη του κόσμου
1: για τον
0: Τραμπ και τους εξωγήινους.
1: Για τον Τραμπ και τους εξωγήινους. Έχει κάνει τώρα τελευταία όμως εκεί στο Truth, πώς λέγεται, social, το δικό του κόλπο. Ανεβάζει συνέχεια περίεργες φωτογραφίες. Μία ανεβάζει με σαν ναύαρχος, μία ανεβάζει με το κουμπί να πατήσει το κουμπί. Τα έχετε δει όλα αυτά? Και καλά στο Ιράν. Ότι καλά έχει το κουμπί έτοιμο να το πατήσει και λέει το νου σου, ξέρω. Ή αντιλαμβάνεστε μήπως ότι όλο αυτό που έχει γίνει με το Ιράν, μήπως πάει σιγά σιγά να σβήσει και το κάνουμε λίγο αργάρα? Έχει περάσει τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο θέμα στην ισογραφία. Φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη, κάτι τέτοιο συμβαίνει. Εξαιρετικό, λέει το Σίλια, τη Κρυσταλλιώτη σου στράτου. Το είδες, Κρυσταλλία, ε. Καλημέρα στην Καμπέρα και στην Κρυσταλλία. Να το πούμε, λέει, ότι η Αυστραλία φόρεσε φόρεμα Ελληνίδα σχεδιάστρια. Ήταν Κρυσταλλιώτη το. Και εγώ αυτό μου έχει βάλει ο Γιώργος τώρα, άλλαξα με την Eurovision.
0: Αυτό είναι από μένα. Αυτό είναι.
1: Είναι Γιώργος Γαζέτης.
0: Είναι Design Gazette.

0: Και ανέβασε φωτογραφία ότι έχουν συλλάβει εξωγήινο. Ο Τραμπ.
1: Καλά, εντάξει, προφανώς προϊόν AI.
0: Σίγουρα, εντάξει.
1: Αλλά κάτι θέλει να δείξει όταν το ανεβάζει στα social του.
0: Τι θέλει να δείξει, μας έχει τελειώσει να μας απανεβάσει.
1: Ετοιμαστείτε, ετοιμαστείτε.
0: Ναι. Ο Τραμπ λέει πως ανέβαλε την επίθεση που σκόπευε να εξαπολύσει αύριο εναντίον του Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής.
1: Την ανέστειλε για να πάει να χτυπήσει στον Άρη.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Να συλλάβει και μερικούς να μας τους φέρει για να πιστούμε ότι υπάρχουν. Ο Νίκος θα πιστεύει αυτά.
1: Αυτό θέλω, γι' αυτό. Εγώ περιμένω την άποψη του Νίκου τώρα. Δεν ακούω τον Νίκο. Δεν ακούω
0: να στείλει ηχητικό.
1: Ή θέλω και την γνώμη του και του Γιούρτη. Παρακαλώ.
0: Για τους εξωγήινους.
1: Ναι. Ένα νέο πώς ήταν παλιά. Εσένα ποια θα ήταν η πρώτη σου αντίδραση? Πρόσεξε, αν μάθαινες ότι όντως υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Τι εννοείται?
1: Ότι όντως έχουμε... Είχαμε επαφή, να το πω έτσι.
0: Στενή επαφή.
1: Στενή.
0: Υπάρχουν στενές επαφές, ξέρεις το ίδιο τύπο.
1: Ποιο στενή που φαντάζεσαι?
0: Όχι, εκεί θα... Τι τον μελετάς, μωρέ, και πήρε τηλέφωνο? Καταρχήν κάτσε λίγο πριν με τον... τον έχω στη γράμμη κατευθείαν, αλλά που δεν θέλει. Λοιπόν, τον Νίκο δεν μου τον έκανες όμως Eurovision. Στα έκδοση.
1: Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε αυτό... μέχρι Παρασκευή.
0: Ναι, όχι, μπορούμε να βρούμε φωτογραφίες του. Να στείλω μια καλημέρα καταρχήν στο Φώτη το Δασκαλάκη. Καλημέρα φίλε Στράτο. Καλημέρα στο καλύτερο ραδιόφωνο. Λέει ερχόμαστε Οκτώβριο. Ο Φώτης Δασκαλάκης, ο οποίος είχε έρθει με τον Δημάκη εδώ πέρα. Έρχονται πάλι από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα Φώτη μου, καλημέρα και στον Μάκη. Γρηγόρης Αθανασιάδης από Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα φίλε Στράτο και στο παλικάρι δίπλα σου. Δεν τρως και παλικάρι, παλιά ήταν παλικάρι. Αυτός θα γέρασε, πάει αυτός.
1: Έφτασα τα βαθιά 36.
0: Μεσήλικας. Από την Ανοιξιάτικη λέει Αστόρια, χαιρετισμού σε όλη την Ομογένεια. Καλή συνέχεια, μας λέει ο Γρηγόρης. Για μένα λέει το καλύτερο τραγούδι ήταν το ντορεμί. Άσε μας ρε Ευαγγέλη που ήταν το ντορεμί να πούμε τώρα. Τραγούδια ήταν και αυτά. Έλα συνωμοσιολόγε.
2: Έλα. Καταρχήν αυτός απέναντί σου
0: το πες δύο φορές,
2: είναι παλικάρι, τα μισά σου χρόνια έχει. Έτσι.
0: Πόσα έχει?
1: Σε ευχαριστώ.
0: Τα
1: σε ευχαριστώ
0: μου.
1: Πολύ.
0: Τα μισά μου, τι είμαστε, 70 σαν και σένα.
1: Θα σε κεράσω μια πάστα μετά.
0: Μα του πάρεις ποδήλατο που λέγεσαι.
2: Τα μισά σου χρόνια έχει, βρε.
0: Ζηλεύεις, βρε, που είναι τόσο νέο παλικάρι.
2: Δεν κοιτάς το πρωί που σηκώνεσαι, κάνεις 45 κράκ μέχρι να ισιάξεις.
0: Εγώ.
2: Θα βάζεις με το παιδί απέναντι να πούμε.
0: Σιγά, δεν το λες και παιδί.
2: Άλλος είναι έφηβος μπροστά σου.
0: Θα πνιγώ. Έχει αγγίσει και άσπρο τη άσπρο τη
2: τάξη. Εσύ γαζέτη.
1: Παρακαλώ.
2: Εμείς είπαμε να τον κάνεις να πούμε σαν αυτό να στην Eurovision, δεν ξέρω το όνομά του, το Μιάου να πούμε. Και εσύ τον έκανες σαν τον Γιώργο Μάγκα.
0: Όχι, ρε.
1: Α, έχεις δίκιο, ρε. Λέω τι μου θυμίζει.
0: Όχι.
1: Μια γυναικεία.
2: Τι σου θυμίζει, ρε. Ο Γιώργος Μάγκα είναι.
1: Με τα πουλια αυτά.
0: Όχι, πολύ μου αρέσει
2: αυτό. Ναι, τώρα.
0: Έλα να σου πω κάτι, θα το φοράω στο κλικ και θα κάνω βόλτιση αυτό το συνόλο. Πολύ καλό.
2: Ναι. Καταρχήν φοβάται να μην τσαλακωθεί, γι' αυτό φοβάται να μην είναι η φωτογραφία του.
1: Και όμως την αφήνει, έχουν περάσει 5 λεπτά.
2: Και μήπως δεν με έκανες καλό, τι καλό να σε κάνεις,
1: έχουν περάσει,
2: τι καλό
1: έχουν
2: να σε
1: περάσει
2: κάνεις.
1: Περίπου, κάτσε να σου πω, 6 λεπτά από τότε που ανέβηκε η φωτογραφία και είναι ακόμα πάνω στο Facebook page, οπότε μπείτε μέσα σας παρακαλώ
2: ναι,
1: όλοι.
2: Γιατί
1: πείτε
2: μας την άποψη
1: για το νέο look του Αταλίδη.
0: Ναι, μου άρεσε.
2: Άμα του κάνεις να πούμε το μιάου, τίποτα με γατάκια και τέτοια, εκεί θα τσινούσε. Ή τον έβαλε μαύρες μπότες, εκεί θα τσινούσε.
1: Η νεκταρία μας λέει ότι πολύ του πάει. Ορίστε.
0: Ποιος?
1: Η νεκταρία.
0: Ποια
1: νεκταρία? Μας λέει ότι πολύ του πάει αυτό το look.
0: Η κρυσταλλία.
1: Νεκταρία βλέπω εδώ.
0: Και νεκταρία και κρυσταλλία.
2: Έχει το στυλ του Γιώργου Μάγκαρες. Είναι και λίγο το χρώμα.
1: Ξέχασα να βάλω ένα κλαρίνο κάπου να κάθεται. Βασικά θέλω να βάλουμε ένα πίκατσο. Οπότε καταλαβαίνω κάπου.
2: Δεν κατάλαβα, ποιος αμφισβητεί ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
1: Δεν είναι αμφισβήτηση κανένας.
0: Εγώ το αμφισβητώ. Το αμφισβητώ, εγώ.
1: Εσύ αμφισβητείς.
0: Δες το.
2: Τι λες.
1: Εγώ ρωτάω τι γινόταν αν μαθαίνατε ότι όντως υπήρξε επαφή.
0: Αν μάθουμε.
1: Τώρα, πες ότι είναι ένα γεγονός.
0: Εάν μάθουμε, όταν δούμε, θα τα πιστέψουμε. Τώρα προς τα πάρα, όλα τα άλλα είναι μπουρδολογία.
2: Το ότι ο Νίκος, ο Γιώργος και ο Στράτος δεν ξέρουν αν υπάρχει επαφή, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαφή. Έτσι. Επαφή μπορεί να γίνεται καθημερινά και με εμάς, αλλά να μην το καταλαβαίνουμε.
0: Ω, με εμάς.
1: Εγώ ζητάω πρώτη αντίδραση. Νίκο, πώς θα αισθανόσουν, πες μου λίγο.
2: Μια χαρά. Μια χαρά. Εγώ το έχω αποφασίσει ότι δεν είμαι μόνος στο σύμπαν.
0: Ναι, το έχει αποφασίσει από την απογεννήθηκε.
2: Δεν μπορεί να είναι μόνος
1: στο σύμπαν. Μαζί σου.
0: Όταν δείτε να πάρετε και εμένα παρέα, να τους δω κι εγώ.
1: Πιστεύω ότι το ούφο της υπόθεσης είναι ο Αταλίδης.
2: Δισεκατομμύρια και ξαφνικά μόνο εμείς κατοικούμε να πούμε στη γη.
0: Βρε, έχεις δει κάτι εσύ, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει πουθενά, δεν έχω δει κάτι ανάλογο.
2: Μα δεν μπορείς να δεις, φίλε μου, δεν μπορείς να δεις. Εσύ σε πόσους πήγες, πήγες σε τρεις πλανήτες όλο και όλο.
0: Όταν θα πάμε στους υπόλοιπους, θα
2: μαθηθούν οι
1: απορίες. Τι εννοείς ότι πήγες στις πλανήτες?
0: Έχω πάει, αλλά δεν κάθισα πολύ γιατί ήταν ακριβά τα εισιτήρια τα χοτέλ.
2: Εννοώ σαν άνθρωπος, ο άνθρωπος έχει πάει σε 2-3 πλανήτες. Πήγε στο Φεγγάρι, πήγε στον Άρη, πήγε στο Δία.
1: Όχι. Στον πλανήτη Άρη πήγες εσύ ένα και αυτός είναι στον πλανήτη ΑΕΚ. Δεν υπάρχει άλλος πλανήτης.
0: Και στο Φεγγάρι δεν πήγαμε, είναι ψέμα.
1: Το πλανήτη ΑΕΚ το ξέρεις?
2: Διαφημιστικό της Coca-Cola's.
0: Σωστό.
1: Εκεί ζει ο Αταλίδης, στον πλανήτη ΑΕΚ.
0: Τον τελευταίο καιρό η αλήθεια είναι εκεί ζω.
2: Συγγνώμη, καταρχήν από τα αρχαία τα χρόνια ξέρουμε ότι υπήρχαν εξωγήινοι, έτσι.
1: Αν δεν έπαιρνε πρωτάθλημα, θα σου έλεγα εγώ αν θα ζούσε στον πλανήτη ΑΕΚ τώρα.
0: Μια ζωή ζω στον πλανήτη.
2: Μην ποδοσφαιροποιείς την κουβέντα σου, παρακαλώ.
1: Σωστό, πάμε.
2: Τα αθλητικά δεν είναι αθλητική Κυριακή σήμερα εδώ.
1: Σωστά. Νίκο, πες μου.
0: Ναι, σε κράζει τώρα γι' αυτό που πες πριν.
1: Πάμε. Για πες, Νίκο.
0: Μωρή σου πια.
2: Σου είπα, από τα αρχαία χρόνια υπάρχουν επαφές με εξωγήινους. Mm-hmm. Δηλαδή, του ήρθε του αλουνού και έγραψε για τον κύκλωμα πολύφημο.
0: Ναι.
2: Ή ότι ήταν ανθρώπινον.
1: Καλά, κοίταξε, η φαντασία των ανθρώπων είναι μεγάλη.
0: Και ο Νίκος έχει πολύ φαντασία.
1: Και ο Τόκιν έγραψε τον άρχοντα των δαχτυλιδιών και ναι. Δες τι επινόησε από εκεί μέσα. Λέω εγώ τώρα, έτσι.
2: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Και πού ξέρεις ότι ο άνθρωπος δεν ήθελε να γελιοποιηθεί και πρόβαλε μια ιστορία που ήταν και προσωπική του εμπειρία.
1: Να γελιοποιηθεί.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω, εντάξει. Είναι ωραίο να βγάζεις αυτά που έχεις σαν φαντασία να μπορείς να τα μεταφέρεις σε βιβλία.
2: Κοίταξε, όλοι ξέρουμε για τις πύλες, έτσι.
0: Άρχισε όλοι ξέρουμε τα τρελά για τις πύλες, του.
3: Για τη φωτογραφία παίρνω εγώ. Α. Στέλνω μήνυμα.
1: Ναι.
3: Ένας και μοναδικός.
1: Έχουμε και τα σχόλια. Παρακαλούμε πολύ, μπείτε στο Facebook page του Ρυθμού να δείτε τον Αταλίδη με το νέο του look. Με το Euro look του.
0: Eurovision look. Ποιες πύλες, Νίκο, πάλι άρχισε τα τρελά σου.
1: Για πες μας για τις πύλες, κάτσε, με ενδιαφέρει.
2: Τι?
0: Άρχισε τα τρελά σου πάλι με τις πύλες και τις άβρες.
2: Φίλε, όλοι τα ξέρουν αυτά. Δηλαδή, τι τώρα. Για την Ελισάβετ ποιος δεν ξέρει, δηλαδή. Για τις πύλες ποιος δεν ξέρει. Για τα Ερπετοειδή ποιος δεν ξέρει.
1: Η Ελισάβετ πού, τι, η Βασίλισσα.
0: Ναι, καλέ. Η Βασίλισσα.
1: Τι.
0: Λέει ότι είναι σαύρα.
2: Δεν έχει πεθάνει η Ελισάβετ, όλοι το ξέρουν, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Σε κάποιο νησί με τον Τζάκσον, φαντάζομαι.
2: Όχι. Δεν είναι τόσο. Είναι πιο.
0: Τι είναι?
2: Πιο ψηλά, δεν είναι.
1: Okay.
2: Με αυτούς. Δεν είναι Μέλβις Πρίσλεϊ, ξέρω εγώ, Μάικη Ψωμιάδη και τέτοια.
0: Βιενόπουλο και τα συναφή, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ο Βιενόπουλος δεν είναι. Ο Βιενόπουλος είναι πεθαμένος.
0: Α, έχει πεθάνει.
2: Μην λέτε ότι σας κατέβει τώρα.
0: Ψωμιάδης είναι ζωντανός. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, τώρα που είπες για παλάτια και τέτοια, είδατε τι έγινε στη Βρετανία εκεί με την Αμαζόνα που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επίδειξης σε παρουσία του βασιλιά Καρολού, από το άλογο.
2: Όχι, δεν είδα.
0: Ρε φίλε, μετά λέτε γκαντέμι το Μητσοτάκι να πούμε. 24 χρονών
2: εσύ κοπέλα. Εσύ που είσαι υπήκος του βασιλείου της Αγγλίας, εσύ πρέπει να τα μαθαίνεις αυτά. Εμείς τα μαθαίνουμε.
0: Δεν έχω ορκιστεί εγώ, αγόρι μου.
2: Δεν έχεις ορκιστεί στο διαβατήριό σου ή στο βασιλιά όμως. Απετάξε τον βασιλιά.
0: Τον έχω.
2: Πώς δεν τον έχεις, τι.
0: Δεν ούτε που το έχω δει ότι τον έχω.
2: Για
1: ωραία, στο θέμα μας λιγάκι, κύριε Σαρή. Για το θέμα του.
2: Μα αφού με πάει αλλού για αλλού, ρε, τι είπαμε.
1: Οι πύλες του ανεξήγητου.
2: Είπαμε. Πρέπει να ανοίξεις να διαβάσεις για τις πύλες.
1: Ποιο βιβλίο που λένε του Βελόπουλου, ποιο είναι του.
0: Δεν είναι. Μόνο οι επιστολές του Χριστού έχει.
1: Ποιο είναι.
2: Καμία σχέση. Φωτοτυπίες, ούτε καν επιστολές.
1: Για πες.
2: Άμα γκουγκλάρισε λίγο για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δες λίγο για τους ανθρώπους που είναι τρία μέτρα. Δες τα όλα αυτά. Δες για τον Μέγα Αλέξανδρο. Διάβασέ τα. Δεν κακό. Νομίζαν όλοι ότι ο Μέγα Αλέξανδρος ήταν γήινος.
1: Ήταν Ελλάνιος.
2: Αποστολή εκτελούσε. Α, μπράβο, είδες που τα βρήκες.
1: Δεν τα κοιτάω, τα εννοώ.
0: Τα έχει διαβάσει όλα, μου φαίνεται. Πω, Ελλάνιος.
2: Για την Ελλάνια Πύλη, δεν το ξέρεις.
0: Η Ελλάνια Πύλη έχει κανένα σχέση με τη Μελάνια του Τραμπ, όχι.
1: Όχι. Είναι στην
2: Μελάνια.
1: Η Ελλάνια Πύλη τρίμα.
0: Η Μελάνια έχει πύλη.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε σοβαρή κουβέντα, Γιώργο, όπως καταλαβαίνει.
1: Πες μας, Δικάκη, πρωτού, γιατί θα πάμε για break τώρα, για πες.
2: Εσύ, σου είπα, αφού άλλος αμφισβητεί, δεν
1: βλέπεις. Η Ελλάνια Πύλη, πού είναι η Ελλάνια Πύλη, θέλω να ξέρω.
2: Εγώ κάποια στιγμή είχα πει καλημέρα στην Αυστραλία, στην Ελλάδα, σε όλη τη γη και στους άλλους.
1: Α, χαιρετάει έτσι.
0: Έτσι χαιρετάει.
1: Και στους άλλους.
0: Εγώ νομίζω, ρε Νίκο, να σου πω κάτι. Ναι. Έβλεπα όλους αυτούς εκεί τους καστανάδες τώρα εκεί στη Θεσσαλονίκη που πάνε να βγάλουν μαζέψεις υπογραφή για το κόμμα της Χαριστιανού. Νομίζω θα μπορούσες άνετα να ήσουν πρωτοδεύτερος εκεί πέρα, έτσι. Άνετα στη Θεσσαλονίκη.
2: Τα βλέπεις πόσο προσανατολή στην κουβέντα.
0: Άνετα θα μπορούσες να ήσουν. Τους έβλεπα εκεί τώρα να πούμε κάτι
2: τέτοιο. Προσανατολή στην κουβέντα.
0: Άμα σου γινόταν πρώτα στην κουβέντα.
2: Θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, ο καθένας άμα τους διαβάζει, έχουν κάποια ιδανικά. Εγώ δεν έχω.
0: Ναι.
2: Έτσι έχουν δηλαδή κάτι. Εγώ δεν έχω τέτοια ιδανικά, οπότε...
1: Μάλιστα.
2: Δεν νομίζω ότι θα ήμουν πρώτο βιολί εκεί. Ίσα ίσα κακό θα τους έκανα.
0: Τώρα, μια που το αναφέραμε και για να πάμε λίγο να αλλάξουμε, πού το κατατάσσει πολιτικό, σε ποιο πολιτικό χώρο το κατατάσσει το κόμμα της Χαριστιανού. Του Τσίπρα είναι μεταξύ αριστεράς και Πασό, ξέρω εγώ, κάπου ενδιάμεσα. Τώρα...
2: Ωπα ρε φίλε, μισό λεπτό. Ακόμη δεν έχουμε διαβάσει το μανιφέστο της. Πρώτα απ' όλα. Δεύτερο, δεν ξέρουμε τους ανθρώπους που στελεχώνουν. Είδαμε 2-3 άτομα, 4. Δεν λέει κάτι. Δεν λέει τίποτα, δεν ξέρω. Πού να το κατατάξω. Αυτή υποτίθεται ότι είναι από το δεξιό χώρο. Από το δεξιό, όχι από το κεντρικό δεξιό, όπως είναι ο Μητσοτάκης, από το δεξιό. Καραμαλή και βάλε. Λοιπόν, έχει πάρει διάφορους στο κόμμα.
0: Δηλαδή,
2: από ΣΦΥΡΙΖΑ,
0: κάτσε, ναι.
2: Από ΠΑΣΟΚ.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι,
2: δεν ξέρω τι μπορεί να
0: τη
2: είναι.
0: Μεγαλύτερη ζημιά θα την κάνει στο κυβερνών κόμμα.
2: Εννοείται ρε θα την κάνει. Mm. Εννοείται θα την κάνει στο κυβερνών κόμμα. Αλλά θα πάρει. Μα το κυβερνών κόμμα ούτως ή άλλως το 41% δεν υπάρχει πλέον. Έχει πέσει αισθητά. Οπότε όπως καταλαβαίνεις μόνο ζημιά μπορεί να τους κάνει και όχι καλό.
0: Και άμα φαντάζεσαι να το δούμε και αυτό. Να μπει στο κοινοβούλιο και να πάει με την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Α, δεν νομίζω.
0: Είναι δύσκολο και εμένα αυτό μου φαίνεται. Τώρα από τη στιγμή βγαίνεις και λες για δικαιοσύνη και κράτης, τώρα ξανικά να... Γιατί έτσι όπως είναι τα ποσοστά δεν βγαίνει. Αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν βγάζει Μητσοτάκης.
2: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι όμως. Οι περισσότεροι αυτοί που κατακρίνουν την Καριστιανού λένε ότι δεν είναι έτοιμοι να κυβερνήσει και τέτοια. Παιδιά, δεν μιλάει κανένας για κυβέρνηση. Έτσι, αυτό θα είναι τρελό. Μιλάμε ότι πρέπει η γυναίκα να μπει σε μία...
0: Σου έχουν βάλει βόμβα, Νίκο.
1: Τι γίνεται, βόμβα, αλάρμ, τι παίζει εκεί πέρα, Νίκο.
0: Σου έχουν βάλει βόμβα.
2: Όχι, έβγαλα τη ζώνη για να... Πρόσεξε
1: τι θα πεις. Πρόσεξε τι θα πεις.
0: Λέγε εσύ τέτοιες μακακίες και θα σου πω εγώ, τώρα θα πάθεις.
1: Μην τυχόν και να την αχτείς, πάμε.
2: Έβγαλα τη ζώνη για να μπω στη φάρμα και βαράει.
1: Κακός.
0: Η φάρμα τι βγάζει σήμερα, τι βγάζει η φάρμα σήμερα.
2: Ε?
0: Τι βγάζει η φάρμα σήμερα που πεις εκεί.
2: Αυτή η Raspberry έχει.
0: Μετά μας είμαστε και το Raspberry στο... Έλα, ψαρά μου, σπάσει τα νεύρα.
2: Πώς θα σου πω, αφού βγάζει και Blueberry, τι να σου πω.
0: Δε, μα ελληνικά τα ξέχασε. Δεν μπορώ να μας...
2: Βγάζει και Blackberry. Blackberry πώς είναι ρε στα ελληνικά.
1: Βατόμουρα, τι είναι τα βατόμουρα, δεν είναι αυτά όλα. Τι είναι η κατηγορία...
2: Πώς είναι το Blackberry στα ελληνικά, να μας πεις.
0: Blackberry.
1: Αυτό είναι Black Betty. Πάμε, πάμε για διαφημίσεις. Πάμε για διαφημίσεις για να φύγω. Για να φύγω, σε παρακαλώ πολύ. Βάλε το διαφημίσεις και.
0: Να του χαρέσουμε ένα break.
2: Καλά, έκανε 40 ερωτήσεις, δε Στρίβογλου, και εσύ και σηκώνεσαι και φεύγεις.
1: Αφήνω, εξής βάζω το φυτίλι και περιμένω μετά να.
0: Τα μπλάκμπερι. Βατόμουρο, ρε. Βατόμουρο, ρε. Το βατόμουρο, ρε. Το βατόμουρο, ρε.
1: Το φυτίλι για να μπορώ να βγάλω highlight.
2: Και το raspberry τι είναι.
1: Αχ, ναι, έχει ράσπερι. Λοιπόν, εγώ θέλω να συνεχίσετε.
2: Και το blueberry τι είναι.
1: Στείλτε παρακαλώ πάρα πολύ για τη φωτογραφία του Αταλίδη στο Facebook page.
0: Μας έχει ξεφτυλίσει ο Άρης εδώ πέρα.
2: Ποιος μου, ρε.
1: Μπήκες εσύ, Σαρή, να δεις τη φωτογραφία του Αταλίδη.
2: Οδηγάω.
1: Οδηγάς ή έβγαλες τη ζώνη και είσαι έξω από τη φάρμα τώρα. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει τι κάνεις ακριβώς. Λοιπόν.
2: Παρκάρω στη φάρμα, ρε Γιώργο.
0: Λοιπόν, έλα, πάρε ένα break τώρα έτσι αφιερωμένο, γιατί μας σπάσει τα νεύρα με τους εξωγήινους, να πούμε, και με τις πύλες και με όλα αυτά. Έτσι και τις άβρες.
2: Μια χαρά είναι και οι πύλες και οι
1: Νίκο, Νίκο, και όλα. Και φιλιά και στους άλλους εκεί. Που είναι φιλιά και στους άλλους.
0: Που ναι, τους άλλους απ' έξω. Αυτοί που δεν φαίνονται.
2: Εννοείται, ρε.
0: Αυτοί που δεν φαίνονται.
1: Το συνοδηγό.
2: Εννοείται.
1: Κάπου είναι, κάπου.
0: Ρε, παιδιά, τώρα πριν πάω στην break, έχετε δει το έργο του Τσαφούλια, το καινούργιο, το Ριφιφί. Τη σειρά.
2: Ναι,
1: αλλά έχω ακούσει πολύ καλά πράγματα.
0: Έχεις δει τον τύπο που παίζει το Γκικέ.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι είναι έτσι το παλικάρι στην πραγματικότητα. Τον είδα που έδινε συνέντευξη χθες.
2: Ναι.
0: Δεν ήξερα, νόμιζα ότι ήταν ρόλος.
2: Το σερβιτόρο, λες.
0: Ναι, νόμιζα ότι ήταν ρόλος.
2: Όχι, ρε.
0: Είναι στην πραγματικότητα έτσι το παλικάρι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έλα, εντάξει, πολλά είπες. Τώρα δεν θέλουμε άλλο. Μας παίρνει και τη λάμψη. Έλα, bye.
2: Άρα, γεια.
0: Λοιπόν, break, γυρνάμε.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καρδιακού παλμού ενός βοηθού καταστήματος. Μετά από φωνές, παρανοχλήσεις και επίθεση, η επιθετικότητα και η βία κατά των εργαζομένων παρακαλούν βλάβη. Μην ξεπερνάτε τα όρια. Ένα μήνυμα από την Worksafe Victoria.
5: Μαργαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
6: Meet me.
5: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
6: Meet me.
5: Όταν ακούς τη λέξη γύρος play?
6: Meet me.
5: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
6: Meet me, meet me, meet me.
5: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
6: Meet me.
5: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
6: Meet Me Σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
5: 24 ή τον Mall Oakley.
6: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet Me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
5: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
6: Meet Me.
5: Meet Me Σουβλακερί. Κολλάς μαζί του. Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
7: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
8: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
7: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
8: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
7: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
8: Τηλέφωνο 9429-4800.
7: 429 Bridge Road, Richmond.
8: Moss Property Consultants.
7: Αξιοπιστία
8: και ασφάλεια.
9: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες, μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με το Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
10: Σε αυτή την πόλη.
11: Σε αυτή την πόλη.
10: Ακούμε Ρυθμός Radio.
12: Στη Μελβούνι. Ακούς ρυθμό.
10: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπούλας. 9 λεπτάκια μετά τις 12. Να στείλω μια καλημέρα στον Νίκο τον Καραδήμα. Καλημέρα Στράτο, την καλημέρα μου στον Νίκο Σαρή και στον Γιώργο. Γιατί για μένα λέει το Eurovision είναι μια μαλακία από αυτό. Γιατί όταν αντιπροσωπεύει την Ελλάδα πρέπει να τραγούδια να είναι ελληνικά και όχι στα αγγλικά. Καλά και αυτό στα ελληνικά ήταν το τελευταίο.
1: Το βιβλίο είναι του Μεγάλου Λιακόπουλου. Παίρνει την κάμερα σε μένα.
0: Γιατί όταν αντιπροσωπεύει την Ελλάδα είναι πολύ καλό. Ναι, δεν μπορώ να σου πω.

0: Λιγότερα από τα μισά σπίτια, προσέξτε αυτή την είδηση, λιγότερα από τα μισά σπίτια που βγήκαν σε auction στο Σίδνεϊ, πουλήθηκαν το Σαββατοκύριακο, είναι ο χαμηλότερος ρυθμός από τις πρώτες μέρες της πανδημίας, να σας πω. Τα auction του περασμένου Σαββάτου έτσι δείξανε την δοκιμασία που περνάει η αγορά. Από τότε που η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναθεώρηση της αρνητικής ουσιαστικά και των φόρων κεφαλαιακών κερδών την περασμένη Τρίτη, οι αυξήσεις των επιτοκίων και ο αυξανόμενος πληθωρισμός καταλαβαίνετε ότι έχουν προκαλέσει μια ύφεση στην αγορά κατοικίας στο Σίδνεϊ. Τώρα μιλάω για το Σίδνεϊ, εδώ και αρκετούς μήνες. Μήνες φέροντας την στο χείλος μια σημαντική ύφεση, αλλά το Σαββάτο τα ποσοστά που είδαμε έπεσαν κατακόρυφα. Πάμε στην κυρία Σοφία πρώτα και μετά στον κύριο Κώστα. Καλημέρα κυρία Σοφία μας.
1: Καλημέρα Στράτο μου, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, εσύ τι κάνεις?
1: Μπράβο, μπράβο, πάντα καλά. Εχθές δεν ήσουνα?
0: Εχθές όχι, δεν ήμουνα, υπήρχε πρόβλημα.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει να είστε καλά.
0: Μας μάγκωσε το κεφάλι, το εννοώ το κεφάλι το πάνω. Αυτό μας μάγκωσε και δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε. Είχαμε ένα πρόβλημα και εντάξει, το ξεπεράσαμε κάπως.
1: Όταν έχει υγεία, όταν είναι υγεία, όλα διορθώνονται.
0: Η πλάκα είναι ότι όταν, επειδή έχω συνηθίσει 15 χρόνια και κάθομαι κάθε μέρα εδώ, όπως και αν είμαι, νιώθω τύψεις. Ξέρεις, όταν δεν βγαίνω στον αέρα, αισθάνομαι περίεργα.
1: Ναι, καταλαβαίνω, ναι, ναι, ναι.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά, ο άντρας με κρύωσε λίγο.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η γρήπη που κυκλοφορεί δεν φεύγει με τίποτα.
1: Δεν φεύγει με τίποτα, βήχα, πολύ βήχα.
0: Βήχα και φλέματα και πρόβλημα μεγάλο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Άστα, άστα, δράμα. Μόνο να περάσουν, να περνάνε, να περνάνε σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι, Παναΐτσα μου, Χριστούλη μου. Προσεύχομαι για όλο τον κόσμο, Στράτο μου, για όλο τον κόσμο.
0: Καλά κάνεις για Σοφία μου.
1: Τι να κάνουμε?
0: Τίποτα.
1: Θέλω να στείλω τις καλημέρες μου στις αγαπημένες μου κυρίες. Την Αντριάννα μου, την Παουλίνα μου, άξα και την κυρία... Άντε, πάλι την ξέχασα.
0: Ποια κυρία?
1: Την τηλεφώνησε προηγουμένως.
0: Την Ντόρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Τους εύχομαι καλή μέρα, καλό... Υγεία, υγεία, τι να τους πω, υγεία μόνο, υγεία σε όλο τον κόσμο. Στράτο, τι να πω, τι να πω.
0: Τίποτα να μην πεις, υγεία να έχουμε αυτό.
1: Υγεία, υγεία, ναι, πάντα υγεία σε όλους. Και στον κύριο Πάγκαλο, τον εύχομαι τα καλύτερα και να μιλάει, θέλω να τον ακούω.
0: Ο Πάγκαλος πήρε
2: πού
0: πριν.
2: Πού είναι ο Πάγκαλος?
0: Πήρε πριν.
2: Α, πήρε πριν.
1: Α, πήρε, δεν τον άκουσα.
0: Πήρε.
1: Την αγάπη μου σας στέλνω. Την
0: γεια
1: αγάπη.
0: Σου αγαπημένη, να είσαι καλά.
1: Ο κύριος που είναι εκεί ποιος είναι?
0: Είναι ο κύριος Γιώργος. Είναι εδώ στο ρυθμό και αυτός πάει και αυτός για 15 ετία. Μεγάλωσε. Νιάτο τον παραλάβαμε. Θράψαλο έγινε.
1: Τους πέρας μου και του κύριου Γιώργου σε όλους.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά όλοι.
0: Γεια σου, γεια σου Σοφία μου. Γεια σου,
1: τα αγαπώ πολύ Στράτο, να είσαι καλά.
0: Γεια σου,
1: φιλάκια.
0: Αγαπημένη, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, γεια.
0: Γεια σου. Φεύγουμε από την κυρία Σοφία και πάμε στον κύριο Κώστα.
3: Καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα
3: κύριε Στράτο και κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
3: Κύριε Στράτο, πρώτα τι ήθελα να πω. Αυτοί που γεννιόνται εδώ δεν πρέπει να ορκιστούν.
0: Ναι, δεν έχω ορκιστεί εγώ.
3: Γιατί γεννήθηκατε εδώ.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό είσαστε Αυστραλός. Δεν χρειάζεται να ορκιστείτε στο βασιλιά.
0: Όχι.
3: Όμως το διαβατήριο σας γράφει «Υπήκος στο βασιλιά». Εντάξει, το άλλο είναι η Ρωσία έφυγε, όχι έφυγε, δεν την άφησαν να πάρει μέρος στο Eurovision.
0: Και ποιο?
3: Eurovision. Το Eurovision.
0: Το λες τώρα μαγκριά και ρωσικά μαζί τώρα. Αυτό είναι λίγο περίεργο το Eurovision. Τι είναι αυτό? Το Eurovision. Ρε και Κώστα, ή αγγλικά ή ρωσικά θα μιλάμε τώρα. Το είναι Eurovision. Πώς λέγεται στα ρωσικά? Στα ρωσικά πώς λέγεται Eurovision?
3: Eurovision.
0: Eurovision.
3: Η Ευρωβιδιανία.
0: Πολύ δύσκολη γλώσσα, ρε παιδί. Αυτά παθαίνει γκράμπα να μιλήσει.
3: Όχι, εύκολη. Η γλώσσα είναι εύκολη.
0: Ναι, καλά.
3: Η ελληνική γλώσσα είναι η πιο δύσκολη γλώσσα. Γιατί σε μια λέξη έχεις, πρέπει να βάλεις τρία Ι. Και τι ύψιλον, ωμέγα, γιώτα, ήτα. Δεν ξέρεις τι να βάλεις.
0: Όποιος
3: δεν το ξέρει.
0: Ναι, εννοείς,
3: εκείνος που έχει μάθει τη γραμματική την ελληνική, ξέρει και βάζει πού πρέπει να πάει. Το άλλο είναι, εντάξει, τη Ρωσία δεν την άφησαν το 22 που έκανε την εισβολή στην Ουκρανία. Γιατί το Ισραήλ τώρα παίρνει μέρος στο Eurovision? Το Ισραήλ δεν έκανε εισβολή.
0: Ναι, δίκαιο.
3: Στην Γάζα. Δεν χτυπάει το Λίβανο.
0: Συμφωνώ.
3: Δεν έκανε εισβολή στο Λίβανο. 3.000 άτομα μέχρι τώρα. Για 3 μήνες.
0: Νομίζω και λίγα λες.
3: Ναι. Γιατί πέστε μου, κύριε Σφράτο.
0: Εγώ θα
3: σου πω. Είσαστε δημοκράτης.
0: Όχι.
3: Ναι.
2: Κοιτάξτε, γιατί δεν. Το Ισραήλ ελέγχει και λίγο όλο τον κόσμο. Όμως δεν έχει και

0: παιδί μου, τι είναι το, και μια πίπα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Γιατί δεν κατάλαβα.
1: Κύριε Στράτο, είναι άντρας, γυναίκα. Δεν υπάρχει, είναι η μαύρο και άσπρο. Δεν υπάρχει γκράι, γκρίζο.
0: Πώς δεν υπάρχει.
1: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Είναι άντρας και γυναίκα. Όταν πάμε στην εκκλησία, παντρευόμαστε τη γυναίκα και λέμε μέχρι το θάνατο μαζί.
0: Ναι. Και αυτοί εδώ, το ίδιο λένε.
1: Και, ναι. Όμως στην εκκλησία δεν μπορούν να... Δεν ξέρω, ο Μητσοτάκης τους άφησε να παντρεύονται. Δεν ξέρω, πάνε στην εκκλησία, δεν πάνε στην εκκλησία.
2: Όλοι είναι ψήφοι.
1: Το καταλαβαίνω, όλοι είμαστε ανθρώποι. Όμως το άλλο είναι, παιδιά, λέγατε για τον Τραμπ. Η Μέρκελ πόσα χρόνια έκανε στην εξουσία στη γη?
0: Η Μέρκελ
1: 16 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ορίστε, ο Σάμερ τον διώχνουν, πιάστηκε από την καρέκλα.
0: Ο Στάρμερ.
1: Και λέει, δεν θα φύγω. Ο Σάμερ της Αγγλίας.
0: Δεν φεύγει αυτός.
1: Δεν φεύγω, λέει. Δεν φεύγω. Λέει, φύγε, λέει. Το έχει σκοτώσει το κόμμα, το Labour Party της Αγγλίας. Δεν φεύγω, λέει. Ο Μακρόν τον διώχνουν όλοι. Αυτό είναι εξουσία. Ο καθένας θέλει την καρέκλα του και να κάνει ό,τι θέλει. Και παιδιά, πάλι το είπα και το ξαναλέγω. Ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι πάλι στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
0: Το ξέρουμε αυτό, δεν χρειάζεται να ορίστε. Το ξέρουμε.
1: Γιατί δημοκρατικό είναι αυτό. Τέσσερα επίθετα. Καραμαλής, Παπανδρέου, Μητσοτάκης, Βενιζέλος.
0: Τσίπρας.
1: Δεν υπάρχουν άλλα επίθετα.
2: Ο Τσίπρας ήρθε να σπάσει όλο.
0: Ο Τσίπρας έρχεται δεύτερη φορά τώρα. Κάτσε, είναι μικρός ακόμα. Θα έχουμε και τρίτη και τέταρτη και μόλις πηγεράσει θα έρθουμε και το Τσιπράκι. Τα ξέρει, έτσι θα γίνει.
1: Και αυτοί οι νεαροί που κάνει το κόμμα της τώρα, δεν ξέρω, νεαροί είναι δε.
0: Ποια
1: Καριστιανού, μου φαίνεται.
0: Καριστιανού, ναι. Πολλοί αυτοί πρέπει να τα παίρνουν από το Πούτιν, έτσι λένε.
1: Μου φαίνεται. Όπως και το Βελόπουλο.
0: Γεροβιένσκι και αυτοί, Γεροβιένσκι.
1: Όχι, κάποιος τους δίνει λεφτά. Μου φαίνεται από το Κρεμλίνο, έτσι είναι η γνώμη μου.
0: Τώρα τι είναι για τον Πούτιν να δώσει κανένα μια 300 εκατομμύρια τώρα να κάνει.
2: Κοίταξε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο Πούτιν δεν τα πήγε καλά με το Μητσοτάκη, από ό,τι φαίνεται.
0: Όχι.
1: Ο Μητσοτάκης το. Πότε πήγε το 20?
0: Εγώ με λίγα λόγια ξέρω ότι θα ψηφίσει αμέσως στην Ελλάδα τώρα.
1: Εγώ θα ψήφιζα τον Βελόπουλο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είμαι Έλληνας υπήκος, όμως ναι. Άμα είχα το διαβατήριο, άμα το έδινα. Ναι. Το
0: καλύτερα κράτος, που δεν το έχεις.
1: Αυτό είναι. Γυναίσθησε, είσαι Έλληνας, Ρώσος,
0: ναι, ναι.
1: Αυστραλός, σε δίνουν το διαβατήριο. Εμένα, επειδή ο πατέρας μου κυνηγούσε τους φασίστες, δεν με το δίνουν. Τι να κάνω, πού είναι η δημοκρατία? Το άλλο είναι, ο Μητσοτάκης ήρθε να συναντηθεί με τον Πούτιν στο Σότσι. Τώρα πόσα χρόνια πέρασαν, 5? Τι πήγε να κάνει εκεί? Τον είπε ο Πούτιν, θέλεις αέριο? Όπου η Ευρώπη πληρώνει $300 για χίλια κυβικά, $300. Εσύ θα πληρώσεις 200. Εντάξει. Ο Μητσοτάκης είπε, thank you very much, Vladimir, ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι καλός θείος, μπράβο. Μόλις έφυγε, τον τράβηξε το αυτί, ποιος ήταν τότε στην εξουσία, λέει, τι κάνεις, Κυριάκο?
2: Τι κάνεις, Κυριάκο? Κυριάκο, δεν είσαι μαζί μας, με την πλευρά, από τον Ατλαντικό πλευρά.
1: Ο άλλος, πώς το λένε, αυτός που δεν βάζει γραβάτα, μας κάνει τον κομμουνιστή. Ο Τσίπρας δεν βάζει γραβάτα.
0: Όχι, ο κομμουνιστής τώρα, σε παρακαλώ τώρα.
1: Καλά, μας κάνει τον αριστερό, τον Καρλ Μάρξ.
2: Όλη γραβάτα κάνει. Η γραβάτα κάνει τον τέτοιο. Κάνει τον αριστερό ή τον δεξιό.
0: Το Ζιβάγκο. Το Ζιβάγκο.
1: Μας κάνει αυτό. Τον είπε ο Πούτιν, $150, 1000 κυβικά, για 1000 κυβικά, και θα κάνει το, πώς το λένε, το hub. Ναι. Την έφαγε και λέει, όχι, δεν μπορώ να το κάνω. Τότε πρώτα ρώτησε τον Έλληνα. Ύστερα πήγε στον Τούρκο, τώρα η Τουρκία πουλάει το αέριο στην Ελλάδα επειδή έγινε χαπ. Τι θα πούμε, παιδιά, ποιος χάνει? Εντάξει, σήμερα είναι και η μέρα 19, δεν είναι?
0: Ναι, είναι η μέρα μνήμης.
1: Είναι η μέρα, είναι για όλους τους
3: κύριε.

0: παιδιά. Τρία, όχι δύο, τρία. Επειδή σε έκανε παρατήρηση η κυρία και η γυναίκα.
1: Να προσέχεις, κύριε Κώστα μου, να προσέχεις. Γιατί έχουμε και άλλη γραμμή. Κύριε Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Περίμενε.
1: Έλα, λέγε.
2: Κύριε Κώστα, για σένα πήρα τηλέφωνο.
1: Να τους.
2: Καλημέρα.
0: Ναι. Καλημέρα σας. Κύριε Θόδωρε, καλημέρα σας. Καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Καλά, δόξα
2: τω Θεώ. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Στα 94 ακόμα, εντάξει.
2: Την Παρασκευή θα είμαι στη Μελβούρνη. Θα πρέπει να επικοινωνήσεις και με τον κύριο Φραουλίτσα να βρεθούμε, να βάλουμε όλα τα θέματα επιτάπητος. Να μιλήσουμε για την Eurovision.
3: Ποιος είναι ο Φραουλίτσας?
1: Ο Φραουλίτσας είναι ο Νίκος.
3: Ο Νίκος είναι ο Φραουλίτσας. Νίκο, έρχεται νέο μοντάζ για σένα.
0: Ναι, σας ακούω, κύριε Θόδωρη, σας ακούω, ναι.
2: Θα βάλουμε όλα τα θέματα επιτάπητος, θα φτιάξεις δύο-τρία καλά με ζεδάκια, θα βάλεις και παγωμένη ρετίνα.
1: Δεν μπαίνει,
2: και θα τα συζητήσουμε όλη μέρα.
0: Δεν έχει πρόβλημα, το ξέρετε αυτό. Εγώ όμως το πρόβλημα δεν έχω.
2: Και, με το θα επικοινωνήσεις με τον Φραουλίτσα.
0: Στο σπίτι μου έχουμε δημοκρατία, κάνουμε κομμάντο οι δυο μας, εγώ και η γυναίκα μου. Το άλλο είναι η κυρία Σταύρο. Άμα θέλει ο κύριος Σταύρος να με πάρει τηλέφωνο, δώστε το τηλέφωνο για να τον πω για το κούρημα. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
1: Ναι, θα το δώσω, θα το δώσω. Έγινε.
0: Ναι, ναι. Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σου, κύριε Κώστα.
2: Γεια σου, Μπαρμπακώστα.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας, κύριε Θόδωρε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Πού είσαι, κύριε Θοδωρή?
2: Τι κράβαμε. Έχω φύγει από το Σύνη εδώ και δύο ώρες περίπου, έρχομαι κάτω.
1: Σιγά το δρόμο για σένα. Τον έχεις κάνει το δρόμο.
3: Ένα τσιγάρο δρόμο.
1: Λέει τον Όκλη.
2: Α, εντάξει. Πάει μόνο. Το έχουμε μάθει πλέον.
1: Βρέχει.
2: Βρέχει, φίλε μου, από χθες που έφυγα μέχρι τώρα οι αλλοκαθαριστήρες δεν έχουν σβήσει.
1: Okay, έχει, οπότε έχει πράγμα.
2: Είναι άσα να πάνε. Είναι άσα να πάνε. Κύριε Γιώργο.
3: Παρακαλώ.
1: Δεν μ' αρέσει ο προλογός.
2: Ναι, ναι, ναι. Η θρησκεία μας υπάρχει μία πρόταση. Που αναλόγως, εάν βάλεις κόμμα ανάμεσα στις λέξεις, παραμορφώνει το μήνυμα της πρότασης.
3: Συμφωνώ.
2: Πίστευε και μία ερεύνα.
3: Σωστό.
1: Όχι, είναι ψέμα αυτό. Είναι πίστευα και ερεύνα τη γραφά. Αυτό είναι. Το άλλο είναι το λένε για να το λένε.
3: Πίστευε και μη ερεύνα ή πίστευε και μη ερεύνα. Έχει ιδέα. Έχει άλλη σημασία.
1: Πίστευε και μη ερεύνα τη γραφά.
2: Αναλόγως που βάζει το κόμμα, αλλάζει όλη η πρόταση.
1: Εντάξει, κάποιοι έτσι θέλουν.
2: Άρα, ναι, υπάρχουν εξωγήινοι. Το πιστεύουμε, αλλά πρέπει να κάνουμε και την έρευνά μας.
4: Πάλι άδειος γυρνάει ο γλύφτης.
3: Άρα έχουμε, για να αρχίσω να καταλαβαίνω γιατί τα παρατσούκλια ολονών εδώ πέρα τώρα. Λοιπόν, έχουμε το γλύφτη.
1: Αυτό πρώτη φορά το άκουσα, δεν τον έχεις ξαναπεί έτσι.
3: Έχουμε το γλύφτη, έχουμε τον Φραουλίτσα.
1: Ναι, Φραουλίτσας, ναι, ναι.
3: Έχουμε τον κύριο Βιένσκι. Τι γίνεται εδώ πέρα?
1: Ο κύριος Κώστας, εκροσίας είναι εκείνος. Anyway.
2: Έχεις χάσει επεισόδια, Γιώργο.
3: Ναι, ναι,
1: έλειπε και αρκετά χρόνια.
2: Και πού να άκουγες για το πουλί μου?
1: Αυτός τα έφτιαξε, ρε. Αυτός τα έφτιαξε. Αφού αυτός τα φτιάχνει.
2: Ναι, ναι, ναι, τι λόγω, ρε.
1: Με το παπαγαλάκι, λέει.
3: Α, ναι.
1: Αυτό, Γιώργο, το κλιπάκι το ξέρεις ότι έπαιξε και σε ραδιοφωνό του Sky, νομίζω, ε.
3: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι. Μας το πέρανε και το λέγανε ακροατές.
3: Αλήθεια.
2: Κύριε Νικό.
1: Απευθύνει, ναι, πες του.
2: Κύριε Νικό.
1: Δεν είναι στη γραμμή, ρε. Μ' ακούς? Δεν ήταν στη γραμμή.
3: Μπορεί να είναι σε δικιά του εσωτερική γραμμή αυτή. Κάνε πολλά περίεργα.
2: Ήταν πολιτικό.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, παλικάρι.
2: Φραουλίτσα, πάρ' με τηλέφωνο.
1: Ναι, πάρ' τώρα να περάσει η ώρα. Όσο έχει ρίβει και ο Μάρτιο. Ναι, το ξέρουμε πώς λειτουργεί η φορτηγατζίδε.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Άμα σε πάρει τώρα ο Νίκος τηλέφωνο, θα το κλείσει το Χιούμ.
2: Άμα θα πάρει ο Νίκος τηλέφωνο, θα το κλείσουμε γύρω στις 6 το απόγευμα.
1: Τέλεια. Όταν τελειώνει.

0: Γεια σου, Γιώργη. Πρόσεχε, παλικάρι, να σε καλά. Γεια χαρά. Δημήτρης.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, Στράτο.
0: Γεια σου, ξαναγύρισες, ε. Μας απαρνήθηκες και τώρα μας...
1: Όχι, μωρέ, δουλεύω στη ΡΑΦ αυτή τη στιγμή.
0: Που δουλεύεις στη ΡΑΦ, στην πολεμική αεροπορία, τη Βρετανική.
1: Καλώς όρισες, Γιώργο, τι κάνεις?
2: Γεια σας, γεια σας. Καλά, μια χαρά, εσείς πώς είστε?
1: Έμαθα και από το κουμπάρα μου ότι πιθανό να έχεις κάποιο αυτό με το λιβάδι. Με το χωριό Λιβάδι. Από...
0: Κατερίνη.
2: Μπα.
1: Κατερίνη.
0: Ναι, πού το ξέρεις
2: το Λιβάδι? Ποιο είναι αυτό το χωριό που δεν το ξέρω καθόλου?
0: Υπάρχει και το Λιβάδι, υπάρχει το Λιβάδι Λασόνας, ε.
2: Εκεί είναι. Από εκεί.
1: Εκεί είναι, εκεί είναι, ναι. Έχω πάει, Στράτο, ένα από τα πιο ωραία χωριά που έχω, που έχω δει έτσι στην Ελλάδα.
2: Δεν είναι από τα πιο ωραία χωριά, είναι το χωριό.
0: Ναι, τι θα πει ο άλλος
1: το. Είναι το, καλά, Γιώργο, αυτό λέω και εγώ για το δικό μου το χωριό.
2: Ναι, λίγο πολύ όλοι λέμε, γι' αυτό το λέμε όλοι.
1: Δεν μπορεί να είναι το δικό σου χωριό καλύτερο από το δικό
2: μου. Είναι το δικό μου το χωριό καλύτερο.
0: Έλα, για το έχω γυρίσει όλο τώρα το χωριό αυτό εκεί τώρα.
2: Εσύ το δικό σου το χωριό, πώς το λένε που είπαμε που γεννήθηκες εδώ?
0: Χάλι Ντάλι,
2: θα το λέω εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν ξέρω, του Στράτου δεν υπάρχει το χωριό, το έχει φτιάξει.
0: Δεν, ναι, παιδιά, δεν, ναι. Το Λιβάδι έχει ένα ξενόν εκεί, τον Λανάρη που είχα μείνει. Έχει και ένα καφέ ζωή που λέγεται το Γιωργάκη, όλο τυχαίο. Έτσι, και ένα ξενοδοχείο Μύτικα. Αυτά είναι, δεν έχει τίποτα άλλο το χωριό.
2: Και έχει μια θέα. Έχει μια θέα η οποία.
0: Στον Άγιο Γεώργιο βαφτίστηκε?
2: Όχι.
0: Πολύ Γεωργιώργιο παίζει εκεί. Τι γίνεται εκεί, καφεζίο
2: Γεωργιάκης Ολύμπιος. Είναι ο Γεωργιάκης Ολύμπιος, ο οποίος είναι ήρωας επανάστασης.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κάθε χρόνο έχετε για τη μεγάλη επέτειο.
2: Ναι.
1: Ο Θανάσης ο Μόσχης και ο Γιάννης ο Μόσχης από την οικογένεια Μόσχη.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι κουμπάρι μου και οι δύο. Ο ένας με έχει παντρέψει και οι δύο έχουν βαφτίσει τα παιδιά, ας πούμε. Και είναι από το Λιβάδι και είναι και πιθανόν να είναι κουμπάρι της οικογένειάς σου, η ξαδέρφια, δεν ξέρω κάτι.
2: Σίγουρα, ναι, ναι, ναι, ναι. Οι Μόσχηδες είναι.
1: Μου είπε, ο Θανάσης μου είπε να σου δώσω χαιρετίσματα και φιλιά. Είναι εδώ στη Μελβούρη κι αυτός. Ναι.
3: Υπάρχει και ένα σπιτάκι εκεί και λέγεται το μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
1: Ναι.
0: Τι. Πολύ αστείο. Τι ωραίο χιούμορ.
1: Είναι. Αν θυμάστε και το σπιτάκι στο Λιβάδι, δεν ήταν αυτός που έλεγε Good night, John. Good night.
0: Άστα, John, και έλα να σου πω. Jim. Τι γίνεται, ρε φίλε, τώρα εκεί? Το έχουν σβήσει το έργο του πολέμου σιγά-σιγά. Απλά κάνουν δηλώσεις και είναι κανονικά, περνάνε ημέρες μέχρι να.
1: Σήμερα το πρωί ανήγγειλε ο κύριος ο Τραμπ ότι τραβάει λίγο πίσω ακόμα και περιμένει, είναι στην αναμονή ακόμα. Το πρόβλημα είναι εκεί ότι δεν υπάρχει διέξοδο, Στράτο και Γιώργο. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Μέση Ανατολή και δεν θέλει τώρα να υποκύψει κανένας με κάποιον τρόπο που να αισθάνεται ότι βγαίνει νικητής. Καλά, το Ιράν δεν βγαίνει νικητής έτσι κι αλλιώς, το σφυροκοπάνω όποτε θέλουν και ό,τι ώρα θέλουν. Το μόνο είναι όταν ένας λαός εκεί πέρα σου λέει δεν κάθομαι ρε παιδί μου, βάρα όσο θέλεις, δεν υποκύπτω. Και έτσι ο κύριος Τραμπ έχει βρει την μεγάλη παγίδα και αυτό έχει γίνει. Αλλά στο τέλος μπορεί να έχουμε και επανέναρξη του πολέμου, μην αμφισβητείται καθόλου. Ένα πράγμα δηλαδή που δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή που γίνεται, και ντούτοις θα το συνεχίσουν γιατί και από την πλευρά το Ισραήλ δεν θέλει να σταματήσει με κανένα τρόπο αυτή η κατάσταση μέχρι που να κάνει τόσο βαριά ζημιά στο Ιράν που στο τέλος να είναι σαν τις υπόλοιπες χώρες. Μην ξεχνάς, τα τελευταία 20 χρόνια έχει το Ισραήλ τις γύρω περιφέρειες, τις γύρω χώρες, Λίβη και Συρία, Ιράκ, όλα αυτά τα έχει καταστρέψει με τον τρόπο του. Δηλαδή έβαλε άλλους πρόξι και έκαναν τη δουλειά. Οι άλλοι εννοώ τους Αμερικανούς τα τελευταία 20 χρόνια, 25 χρόνια και... Και αυτή η κατάσταση θα συνεχίσει και με το Ιράν. Ο Νετανιάχου δεν θέλει να σταματήσει το πράγμα αυτό, αλλά ο Τραμπ θέλει πραγματικά να σταματήσει και θέλει να βγει από αυτή την παγίδα, αλλά δεν μπορεί να βρει τον τρόπο ακόμα. ζητάει πολλά και διάφορα τα οποία δεν μπορούν να φέρουν εις πέραν το Ιράν. Δεν μπορούν να δεχτούν, ρε παιδί μου, όλα αυτά που ζητάει ο κύριος Τραμπ, τα θέλει όλα. Όταν κάνει μια συμφωνία, παιδιά, πρέπει να καθίσει κάτω στο τραπέζι και να κάνει μια συμφωνία. Κάτι θα πάρει ο ένας, κάτι θα πάρει ο άλλος για να κάνεις αυτή τη συμφωνία. Ο Τραμπ τα θέλει όλα αυτή τη στιγμή. Διότι το πιέζουν από παντού. Και όπως είπα, πιθανόν να συνεχίσει και ο πόλεμος και να. Τώρα κοιτάει για δικαιολογίες πώς να σταματήσει και πώς να συνεχίσει ο Τραμπ τον πόλεμο. Είναι σε αυτή την θέση και κατάσταση. Τώρα το εγγύς μέλλον θα δείξει. Ό,τι να πούμε και να κάνουμε, ό,τι να λέω κάθε μέρα αλλάζω τη γνώμη μας. Κάθε εβδομάδα έχω και διαφορετική γνώμη γιατί δεν ξέρω πού πάει το πράγμα. Αυτό είναι.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Δεν ξέρω.
2: Πάντα δεν ήθελε όλα τα πράγματα δικά του, λίγο πολύ. Εννοώ από την αρχή της καριέρας του. Σαν
1: δεν μπορεί. Γιώργο ήταν, εγώ το λέω πάρα πολλά χρόνια και από τον ρυθμό και όταν μιλάμε με διάφορους και αυτά, ότι ο Τραμπ δεν είναι, ο άνθρωπος ήταν ένας businessman, ένας άνθρωπος του reality TV που έκανε την καλή δουλειά εκεί, γιατί μπορούσε και έμπαινε μπροστά, όπως ήταν μπομπαστικός, ας το πούμε, έμπαινε πάντα μπροστά σε όλα τα πράγματα και στα διαφημιστικά και στις τηλεοράσεις και έδειχνε μούρι με λίγα λόγια. Αυτή είναι η προσωπικότητα του Τραμπ από την πρώτη μέρα που ήρθε στην επιφάνεια, ας πούμε, της τηλεοράσεως και του ευρύ κοινού. Τώρα δεν μπορείς να τον αλλάξεις, το ίδιο συνεχίζει, τα θέλει όλα δικά του. Στο τέλος πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι όλα δικά του. Οι Ιρανοί δεν είναι Ιρακινοί, οι Ιρανοί δεν είναι Λιβύοι, οι Ιρανοί δεν είναι, ας πούμε, Συρία. Αυτά δεν μπορεί να τα κάνει. Είναι ένα έθνος με 2-3 χιλιάδες χρόνια ιστορία. Δεν μπορεί να τους καθυλώσει και να τους...
0: Και είναι 100 εκατομμύρια, δεν είναι λίγοι. Είναι 100 εκατομμύρια, έτσι.
1: Όταν 100 εκατομμύρια κόσμος. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ο τοπογραφία, Στράτο. Η τοπογραφία δεν μπορεί να πάει
0: στην πέρα. Όσο, και ξέρεις τι γίνεται, όσο και να αντιδρούν, που νομίζω ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία του κόσμου δεν θέλει αυτό το καθεστώς το θεοκρατικό, αλλά όσο και αντιδρούν, όταν τους ρίχνεις βόμβες, κάποια στιγμή θα τους πυρώσεις. Αυτός υπολόγιζε ότι με την επίθεση.
1: Τους έχει κάνει από την πρώτη στιγμή.
0: Ναι, ρε, ο Τραμπ υπολόγιζε ότι θα συσπυρώσει, θα ρίξει την κυβέρνηση, θα αντιδράσουν αυτοί, θα κάνουν επανάσταση και έχει κάνει το αντίθετο αποτέλεσμα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Μα ο Τραμπ ήθελε αυτό, Στράτο. Ο Νετανιάχου δεν ήθελε αυτό. Ο Νετανιάχου θέλει γενική έτσι καταστροφή και να συνεχίζει αυτή ένα μπαμπούλα. Αυτός ο πόλεμος. Θέλει δηλαδή να τους, ο Νετανιάχου θέλει να τους αποδυναμώσει τόσο πάρα πολύ. Τον Νετανιάχου δεν τον νοιάζει αν είσαι θεοκρατικός, αν είσαι απλός, ξέρω, ρυθμιστής, απλός ό,τι να είναι, σε ένα πολιτικό σύστημα. Ο Νετανιάχου θέλει την ευρύτερη περιφέρεια να βρίσκεται σε αναταραχή.
0: Τέλος πάντων. Θα τα συζητήσουμε κι άλλες. Έχουμε αυτά συνέχεια. Δεν θα τελειώνουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου.
1: Να είστε καλά και καλώς όρισες, Γιώργο.
2: Γεια σου, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια.
4: Σ' ένα σου μήνυμα χθες.
0: Το θέλω αυτό, ε. Πόσο με θες. Ακούεις αυτό.

0: μεταξύ παρατηρούσα πριν πάω στην Αντριάννα που έχουμε, παρατηρώ το τελευταίο καιρό πώς έχουν αλλάξει τα μπουζούκια όπως τα ξέραμε στην Ελλάδα, έτσι. Έχουν γίνει εσύ club style.
1: Εσύ σίγουρα θα τα ήξερες καλύτερα, εγώ δεν τα ήξερα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχουν γίνει club κατάσταση
1: DJ
0: πλέον. Ναι, και βλέπω και πολύ νεολαία πλέον που με χαροποιεί αυτό.
1: Ξέρετε, σε.
0: Με χαροποιεί. Όχι, με χαροποιεί. Από τον. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω. Από τον Μανάβη, τον 65χρονο που την έπεφτε στην 25χρονη τραγουδίστρια. Και τέτοιο έχει αλλάξει.
1: Καλά, όμως υπάρχουν πολλά τέτοια σκηνικά που ακούς για.
0: Ναι, ναι, όπως και υπάρχουν.
1: Έγινε αυτό, ναι, το άλλο κτλ. Ναι, ναι, αλλά πλέον μου αρέσει που οι καλλιτέχνες το διαχειρίζονται
0: κοφτά
1: κοφτά.
0: Ναι, ναι, έχουν αλλάξει.
1: Φυλάκια,
0: έχει, έχει αλλάξει και όλο το κομμάτι.
1: Καλά, γιατί, πρέπει.
0: Γιατί εσύ δεν τα πρόλαβες όπως λες. Τώρα εδώ φαίνεται και η διαφορά ηλικίας. Των 17 χρόνων, πόσο έχουμε, 14 χρόνια διαφορά.
1: 5.
0: 14 χρόνια έχουμε. Πόσο 25. Είσαι, 36 είσαι.
1: 36, αλλά νιώθω 36. 25.
0: 14 χρόνια διαφορά.
1: Νιώθω 25.
0: Καλά, και εγώ νιώθω 20. Τι σημαίνει αυτό?
1: Άρχισε, περνάω κιόλας.
0: Ναι, άμα πάμε και τρέξουμε.
1: Άκου, λοιπόν, θα παιδί μου, να σου πω κανένα δύο πράγματα να καταλάβεις.
0: Ναι, παιδί μου, θα τα αφήσεις. Άμα πάμε να κάνουμε κανένα δύο τετραγωνά τρέξιμο.
1: Είσαι και μικρός. Ναι. Είσαι και μικρός. Είσαι και πέντε. Σε πατάω και πέντε χρόνια.
0: Ναι, συγγνώμη, παπά. Λοιπόν, έλα, Ριάννα.
2: Έλα, Στράτο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στο Γιώργο.
1: Καλημέρα.
2: Σας ακούμε στις διαφημίσεις και παντού πολλά χρόνια. Τώρα σας έχουμε και κοντά.
0: Ο Γιώργος ήταν και εδώ, έτσι, πριν φύγει. Τον είχαμε, δηλαδή. Είναι από την αρχή του ρυθμού. Απλά δούλευε για μας εκεί.
1: Εγώ είμαι στα πίσω πράγματα. Ναι. Δουλεύω από πίσω.
0: Είναι, δεν να μιλάει καλύτερα. Λίγο συγγνώμη για
1: τη όχι, δουλεύω ενώ στο background.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν
2: είναι Στράτο, τι θα σε κάνω με σένα.
1: Μα δεν βλέπετε τι είναι. Είναι.
2: Τι να πούμε. Μ' αρέσει και η διαφήμιση. Εσείς πρέπει να είστε που λέτε μόνο αυτά.
1: Α, ποιο είναι αυτό?
0: Για το Meet Me.
2: Εκεί,
1: yeah. Α, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, ο Γιάννης, νομίζω. Ο Γιάννης Αθανασόπουλος.
1: Όχι, όχι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω μόνο, όχι, άλλος είναι. Είναι ο Δημήτρης.
2: Ένας ναι. Εκφωνητής. Μα η φωνή είναι πολύ παρόμοια. Δεν ξέρω.
1: Ναι, έχουμε κόσμο που κάνει τις διαφημίσεις, εκφωνητές.
2: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Ωραία διαφήμιση και εκείνη. Ποιος την έχει σκαρώσει, δεν ξέρω.
1: Εδώ, ναι. Οι άνθρωποι που δουλεύουν.
2: Βέβαια, τι αλίμονο. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Άκουγα και το Δημήτρη τώρα, Στράτο. Ποια μέρα τον βάλατε? Καλά ήταν τη Τρίτη, τον ακούγαμε κατευθείαν μετά από σας.
0: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, έχει κάνει ένα break το Δημήτρης.
2: Α, δεν είναι, δεν έχει δηλαδή εκπομπή τώρα.
0: Έχει κάνει ένα break.
2: Α, μάλιστα, γι' αυτό.
1: Δραστηριοποιείται όμως νομίζω στα social media. Κάτι κάνει εκεί, ανεβάζει εκεί ο Δημήτρης.
2: Α, okay, ωραία, ωραία. Για το Ιράν που έλεγε, το Ιράν τον νίκησε μόνον ο Μέγα Αλέξανδρος, παιδιά. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει κανένας άλλος.
0: Όχι μόνο ο Μέγα Αλέξανδρος, τον νίκησε και οι Σπαρτιάτες του νικήσανε και οι Αθηναίοι νικήσανε, είχαν.
2: Δεν νικήσανε οι Σπαρτιάτες, τους Πέρσες τους είχαν, οι 300 του Λεωνίδα τους είχαν οι Πέρσες, αλλά και με προδοσία κιόλας από τον Εφιάλτη που τους πρόδωσε τους Έλληνες και τους στήσανε.
0: Και στη μάχη
2: στενό,
0: του Μαραθώνα τους συνετρίψαν, έπαθαν ναι, μεγάλη ναι, ναι. ήττα και στην αυμαχία ναι. της.
2: Αλλά όμως μείνανε στην ιστορία, Στράτο.
0: Και με την νέα συμφωνία, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τώρα δεν μιλάμε, και το ένα είναι ιστορία και το άλλο είναι ιστορία. Ότι έχουν ιστορία, ναι, ότι ναι, τους έχουμε κατατροπώσει σε πολλές.
2: Οι 300 του Λεωνίδα ως.
0: Οι 300 του Λεωνίδα δεν μείνανε γιατί κερδίσανε τη μάχη που θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει αν δεν υπήρχε Ρουφιάνος.
2: Δεν αλλά, κερδίσαν οι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά έχουμε. Τους έχουμε κατατροπώσει και στη μάχη του Μαραθώνα και στην αυμαχία της Αλαμίνας και στη μάχη των Πλατεών. Φάγανε. Κατατροπώθηκαν σε αυτές τις μάχες.
2: Και ήταν πολύ, πάρα πολύ.
0: Ναι, εντάξει. Άλλο, σας έχω πει, ρε παιδιά, όπως οι Ολυμπιακοί.
2: Για εξήδες. Λίγοι.
0: Άλλο τα Φεράρι, άλλα τα Φιάτ. Πολλά Φιάτ, λίγα Φεράρι. Τι δεν καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, ναι. Πολλά τα θέματα σήμερα. Αύριο θα πω ένα ποιηματάκι για το.
0: Να πεις. Γιατί
2: για
0: τώρα
2: τα
0: έχω.
2: Μας του Πόντου. Να πούμε κάτι.
0: Γιατί περιμένει
2: αύριο
0: και όλο
2: και για το Eurovision.
0: Eurovision τι.
2: Πολλά είναι να πούμε, θα τα πούμε αύριο okay. τώρα.
0: Γιατί περιμένει εμείς, και ο καλλιτέχνης.
1: Εμείς θέλουμε να ξέρουμε, Αντριάννα, πόσο φαίνεται το νέο look του Στράτου που είναι στη Eurovision.
0: Μου έχουν κάνει look Eurovision στη σελίδα.
2: Ναι.
0: Άμα μπεις και δεις, με έχουν κάνει με χρυσό φόρεμα ντεκολτέ, σκούφο περίεργο. Ναι, ναι. Αυτά τα καυτά που θα κάνουμε, καταλαβαίνεις.
2: Και πού θα το βρούμε, πώς θα το βρούμε?
1: Στο Facebook, να, στο Facebook του ρυθμού.
0: Μας βγάλει το κλαρίο.
2: Στη δική σου σελίδα.
1: Στη σελίδα του ρυθμού.
0: Σελίδα του ρυθμού.
2: Α, του ρυθμού. Οκ. Okay. Εντάξει, πάμε να το δούμε.
1: Θα θέλαμε την άποψή σας.
2: Να πω μια καλημέρα στον κύριο Ανδρέα που μου έστειλε καλημέρα και στην κυρία Ευαγγελία. Στη Σοφούλα μας, στην κυρία Σοφούλα, τη γλυκιά. Και σε όλες τις κυρίες που μας στέλνουν καλημέρα. Στην κυρία Θανασία, την Παυλίνα. Την κυρία Ευστρατεία και Στέλλα, όλους. Σας αγαπώ πολύ, σας ευχαριστώ για το χρόνο και τα ξαναλέμε.
0: Γεια σου αγαπημένη μας, να σας καλά. Τι θα μας πεις?
2: Για το χωριουδάκια που λέγατε, αλλά αύριο θα σας τα πω αυτά, άντε.
0: Εντάξει.
2: Για να μην πάρω χρόνο.
0: Έγινε, να σε
2: λοιπόν,
0: καλά.
2: Φιλιά πολλά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Σας, καλή συνέχεια. Γεια.
0: Επίσης. Γεια. Έλα κύριε Θωμά.
3: Καλημέρα, Στράτο.
0: Καλημέρα.
3: Και ο Γαζέτης είναι μαζί σου εκεί?
0: Ναι, εδώ είναι, το έχει σηκωθεί κάπου, έχει πάει.
3: Και σε όλο τον κόσμο. Στην Αντριάννα είναι μαζί σας τώρα?
0: Έφυγε η Αντριάννα. Την έδιωξα.
3: Έφυγε. Καλημέρα στην κυρία Αντριάννα, σε όλους τις κυρίες, να μην πω νομιστικός, και ιδιαίτερα στον κύριο Ανδρέα που είπε ότι έχω καλή φωνή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τα καλά του λόγια να είναι πάντα καλά.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και ήθελα να σου πω δύο στίχους στα γρήγορα.
0: Έλα, πες.
3: Ακούστε να μου πείτε τη γνώμη σας. Και ο κ. Γαζέτης θα μου πει και εκείνος. Θέλω να μου πει τη γνώμη του.
0: Έλα, γιατί έχουμε μια ευκαιρία. Πρέπει, θέλει να ακούσει και τη γνώμη σου. Επέντη δικιά μου τη γνώμη, ο κ. Θωμάς. Αλλά θέλει να ακούσει και τη γνώμη σου, που είσαι και παραγωγός.
1: Ποιος είναι, ποιος είναι?
0: Ο κύριος Θωμάς.
1: Γεια σας κύριε Θωμά.
3: Ναι, ευχαριστώ.
0: Τα λιγαριάδες
1: είναι. Τα ξυμάκια ακούω.
0: Λέει, θα σου πω δύο στίχους ή κάνει μια ώρα εισαγωγή.
1: Γιατί μου φαίνει λίγο Κρήτη.
0: Έχει ταλέντο στο ταλέντο που κάνει το μπουζί και το κάνει λίρα.
3: Κάθε βράδυ το βεγγάρι.

0: Αυτά μου κάνει. Τώρα τελείωσε.
1: Λοιπόν, κύριε Θωμά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Αλλά για να το ακούσουμε και καλά, την επόμενη φορά ελάτε εδώ πέρα μέσα στο στούντιο με το μπουζούκι.
0: Θα φοράω και το ρούχο της φωτογραφίας.
2: Να έρθω στο στούντιο να τα πω, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ελάτε μια μέρα εδώ πέρα να καθίσουμε να... να ακούσουμε, να ακούσει και ο κόσμος καλά, γιατί τώρα μέσα από το τηλέφωνο δεν είναι. Δεν ακούγεται και...
0: Γεωργάκη.
1: Κατά προτίμηση ελάτε την Παρασκευή. Που θα είναι εδώ και ο Φραουλίτσας.
2: Ναι, ναι, έρθω. Ναι, έρθω, παιδιά.
1: Εσύ έχουμε εδώ πέρα, μικρόφωνο έχουμε, να έρθετε να... να παίξετε τα...
2: Για την πρόσκληση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πολύ ευγενικός και
0: είναι,
2: πολύ καλό.
0: Είναι, μη τι άλλο, είναι ευγενικό το παιδί αυτό.
1: Να είστε καλά.
2: Πολύ
0: καλά. Σαν Ηρακλειώτης που έγινε.
1: Ναι, την ευγένειά μου όλοι από το Ηράκλειο Αττικής την πήρα, ναι.
2: Χάρηκα πολύ που μίλησα μαζί σου και θα χαρώ περισσότερο όταν θα ενδωθούμε και θα τα πούμε από κοντά και θα τα καλά.
0: Γεια σου, Tom. Bye bye.
2: Καλημέρα, Νάκη.
0: Καλημέρα. Λοιπόν.
1: Major Tom.
0: Major Tom. Επειδή ο άλλος θέλει σου πίτσα τώρα, εμείς θα φύγουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά.
1: Ξέρεις ναι, ότι είναι και εξαιρετικός πλάμπερ. Αυτός που είναι για...
0: Ο Σούπας.
1: Ο κύριος Σούπας. Ο κύριος Σούπας.
0: Ναι.
1: Έσπασε η βρύση μου.
0: Ναι.
1: Και ήρθε μπεργαλί και μου την έφτιαξε.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Ναι. Ο κύριος Σούπας.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον πήρε τηλέφωνο και του λες: έχω πρόβλημα με τη βρύση. Αν έχει κανένα λίγο και
1: είπε, και, ήρθε, και ήρθε ο Σούπερ Μάριο.
0: Δεν το ήξερα αυτό. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχουμε ηχητικά από τον άλλο. Να δω τι έχει στείλει.
3: Φίλε μου, κατσαρέ, have faith. Ο μεγάλος Ντόναλτ θα τα φτιάξει όλα. Τουρουρουρουρου. Γατάκι, γαζέτη. Νομίζω ότι κάτι έκανε. Αυτά τα ρούχα τα φορά ο Στρατούλης κάθε φορά που η κούλα παίζει με το γάβρο. Τουρουρουρου.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια, χαμογελάτε. Είπαμε, αυτό είναι το σλόγγαν και τα υπόλοιπα θα έρθουν. Μην ξεχνάτε ότι το απόγευμα έχουμε Μιχάλη Προφύρη και Γιώργο Ζανόπουλο, άκου να δεις. Και μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας που τρέχει όλη τη βδομάδα. Και μάλιστα, επειδή ξεχάσαμε να κάνουμε την κλήρωση την Παρασκευή, θα δώσουμε δύο διπλές την Παρασκευή, δύο διπλά εισιτήρια. Έτσι για το event, το μεγάλο event του Χρήστου Μάσορα με τις Μέλισσες. 5 Ιουνίου Παρασκευή είπαμε, και αυτό sold out είναι, όπως και το Σαββάτο. Μείνετε συντονισμένοι, μπείτε στα social του ρυθμού, βρείτε το post με το διαγωνισμό, κάντε comment και tag με αυτό που θέλετε να πάτε, με την αγαπημένη σας, με τον αγαπημένο σας, με το αγαπημένο, με το αγαπημένη. Ό,τι θέλετε κάντε λοιπόν εκεί tag για να μπείτε στην κλήρωση. Μάλλον δεν είναι κλήρωση, είναι όποιος πάρει τηλέφωνο, κερδίζει όταν πούμε, κερδίζει τα εισιτήρια. Λοιπόν, καλό απόγευμα, bye bye. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Bye bye.
4: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: φύγες. Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί. Σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη. Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τι καλό τρώτε?
4: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόφτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγιο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
5: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
6: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αχ, αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
1: Σε αυτή την πόλη.
11: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
12: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη, ακούμε Ρυθμός Radio.
2: Στη Μελβούνη, ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτμι απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τυπούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο μύτμι. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Τυπούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Σε αυτή την πόλη,
8: σε αυτή την πόλη
7: ακούμε Ρυθμός Radio.
9: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
7: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μ' αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

Να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ εδώ σ' αγαπώ.

Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Τάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο.

0: ποτέ να το διακινδυνεύετε. Προγραμματίστε το ταξίδι σας και σκεφτείτε να οργανώσετε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ή να κοιμηθείτε περισσότερο πριν οδηγήσετε. Για να παραμένουν όλοι ασφαλείς στον δρόμο, μην οδηγείτε ποτέ όταν είστε κουρασμένοι. Μήνυμα από την TAC.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με το Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια. Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
5: Τόσα καλοκαίρια.
4: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
1: Σε αυτή την πόλη,
6: σε αυτή την πόλη
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
7: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Σε αυτή την πόλη,
8: σε αυτή την πόλη
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
9: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: κι αντέχω.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 708000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
2: Σε αυτή την πόλη.
3: Σε αυτή την πόλη.
2: Ακούμε Ρυθμός Radio.
4: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
2: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η εκπομπή «Άκου να δεις» ξεκινάει. Γιώργος Τζανόπουλος, Μιχάλης Προφύρης έρχονται αμέσως τώρα στην παρέα σου.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. 7 και 20 πρώτα λεπτά. Λίγο καθυστερημένη σήμερα. Να και τα τηλέφωνα. 19 του μηνός και ξεκινάμε. Άκου να δεις, κάθε Τρίτη μαζί με τον Μιχάλη Προφύρη
2: και τον Γιώργο Τζανόπουλο. Και τον Γιώργο Τζανόπουλο. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη.
2: Καλησπέρα.
1: Μπήκες λίγο απότομα.
2: Άργησα, τι να κάνω.
1: Εδώ λοιπόν στην παρέα του ρυθμού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 70 74 88 60.
2: Λοιπόν, μπείτε στην ιστοσελίδα μας rythmos.com.au. Μπαίνοντας μέσα στην ιστοσελίδα μπορείτε να διαβάσετε και τα πιο τελευταία νέα από τον Αυστραλιανό, ελλαδικό και διεθνή χώρο. Επίσης υπάρχουν και για όσους έχουν παλιότερες αλλά έξυπνες συσκευές, TuneIn την εφαρμογή. Στο Facebook και στην σελίδα του Ακού να δεις και στο ρυθμού κάντε ένα like, καλό κάνει στην υγεία όπως λέω πάντα. Έχετε παλιά εκπομπή που θέλετε να ακούσετε? Πολύ εύκολα, μπείτε στο Podbean και διαλέξτε μέσω του ρυθμού την αγαπημένη σας εκπομπή που είχατε ακούσει ή που θέλετε να ακούσετε και χάσατε. Εμείς την κατεβάσαμε. Εσείς την κατεβάσατε? Την εφαρμογή εννοώ. Google Play Store, Apple App Store, κατεβάστε την εφαρμογή του ρυθμού για την συσκευή σας. Μπείτε και στο Facebook, γράψτε τα μηνύματάκια σας. Εμείς πολύ ευχαρίστως να τα διαβάσουμε. Φτάνει να είναι άρτια και να μην βρίζουν και κανέναν.
1: Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Μελβούρνη 13 βαθμούς.
2: Όχι, περίμενες και λίγο ζέστη να κάνει? Είναι από τις πιο κρύες πόλεις σε όλη την Αυστραλία, Γιώργο, αυτή τη στιγμή.
1: Όχι.
2: Από τις πιο κρύες.
1: Οκ. Okay. Γιατί είναι και το Χόμπαρτ και η Καμπέρα.
2: Η πρωτεύουσα. Λοιπόν, να πάμε και στις υπόλοιπες πόλεις της Αυστραλίας. Να στείλουμε χαιρετίσματα και στους φίλους μας στο Σίδνεϊ, όπου αυτή τη στιγμή το βροχερό Σίδνεϊ έχει 16 βαθμούς. Το Brisbane έχουμε 20 βαθμούς με την αίσθηση 18. Καλή μέρα είχαν και αυτοί σήμερα. Στο Perth έχουμε 21 βαθμούς με την αίσθηση 19 βαθμούς, παρακαλώ. Αδελαΐδα, εκεί είναι που, εντάξει, μας περνάνε κατά ένα βαθμό, 14 βαθμούς στην Αδελαΐδα, παρακαλώ. Στο όμορφο αλλά κρύο Χόμπαρτ της Τασμανίας να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα, 10 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Και βέβαια, πηγαίνοντας στην πρωτεύουσά μας, έχουμε 9 βαθμούς στην Καμπέρα. Καλησπέρα στους φίλους μας εκεί πέρα που μας ακούνε. Και κλείνουμε κλασικά με τον Ντάρουιν, για σου Δαρβίνο, που αυτή τη στιγμή έχει 27 ωραίους βαθμουλάκους. Και για τον λόγο το αληθές, αν ρωτήσετε η αίσθηση όμως πόσο είναι, περισσότερο, 32 βαθμούς παρακαλώ.
1: Eurovision είδες?
2: Είδα αποσπασματικά, γιατί κακά τα ψέματα.
1: Ναι.
2: Μόλις είδα τα αποτελέσματα, δεν ήθελα να δω.
1: Να μπεις καν στη διαδικασία να δεις τι έγινε.
2: Ναι, άλλες φορές έλεγα, δεν με νοιάζει ρε παιδιά, ας πάμε να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτή τη θέση που φτάσαμε, στην πορεία που φτάσαμε. Αλλά ήταν αποτελέσμα. Καλά, περίμενες η Αυστραλία να χτυπήσει τέτοιο νούμερο?
1: Εγώ περίμενα η Αυστραλία να κερδίσει.
2: Όπα, με την Δέλτα.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραία η παρουσία της.
2: Ξέρεις ποιον είχε γκόμενο μια φορά και ένα
1: τέτοιο? Άντε πάλι.
2: Ναι, έναν Έλληνα.
1: Μπερδεύεσαι με τη Holy Valance, νομίζω.
2: Όχι, όχι, και αυτή είχε έναν
1: Έλληνα. Είδες, όλοι από Έλληνες είχαν.
2: Ελληνική επιρροή παντού, παρακαλώ. Αλλά εντάξει, δεν το πήρε η Ελλάδα, δεν το πήρε η Κύπρο. Διάφοροι είπανε, δεν περίμεναν. Εντάξει, το σχολιάσανε και εσύ στην πρωινή ζώνη το θέμα αυτό, τώρα και χθες και σήμερα. Αλλά όπως μας είπε ένας DJ, εύχομαι να τον έχουμε αργότερα στην εκπομπή, ότι είναι αρκετά πιασάρικο για να χτυπήσει τα νούμερα που χτύπησε. Βέβαια η Κύπρος, ένας άλλος συνεργάτης μας,
1: περίμενα λίγο καλύτερα.
2: Είδες τι είπε ο συνεργάτης μας? Ωραίο, πιασάρικο, μου αρέσει,
1: αλλά θα πιασπάτω. Εντάξει.
2: Εμένα μου άρεσε το τζάλ.
1: Ναι, δεν περίμενα τόσο πολύ.
2: Και να είμαστε λίγο αντικειμενικοί. Ωραία, αν θέλετε μπορείτε και να λάβετε και συμμετοχή στη συζήτηση. Ο Γιώργος είπε το τηλέφωνο, να το πω και εγώ, 70 74 88 60. Αντικειμενικοί πώς θέλω να είμαστε? Ότι σαν το περσινό δεν περιμέναμε, αλλά το περσινό ποια θέση πήρε, μήπως θυμάσαι?
1: Ήταν 7η.
2: Ξέρεις, παίζει ρόλο και τα ακούσματα στις άλλες χώρες. Βέβαια δεν κάθε, και τα ακούσματα στις άλλες χώρες. Βέβαια δεν κάθε Eurovision έχει και τα σκάνδαλα.

0: της Lordi είχαν πάρει και την πρωτιά. Γι' αυτό λέμε τα ακούσματα όλο διαφέρουν, οι επιτροπές που ψηφίζουν διαφέρουν, τα κριτήρια δεν είναι ξεκάθαρα πως βαθμολογούν την κάθε, γιατί είναι σκηνική παρουσίαση, το τραγούδι, είναι οι άλλοι που ψηφίζουν ηλεκτρονικά, και βέβαια και αυτό πρέπει λίγο να το καθαρίσουν το θέμα, γιατί είναι κάπως σκανδαλώδης. Μια χώρα μπορεί να πάρει 100 τηλεκάρτες και να ψηφίσει για μια δικιά της χώρα. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό το παιχνίδι είναι κάπως. Βέβαια, τι έγινε με τη Βουλγαρία? Σκάνδαλο. Όχι, προκλητικό μάλλον. Δεν ήταν σκάνδαλο.
1: Τι ήταν?
0: Η τραγουδίστρια τους
1: δεν είναι Βουλγάρα.
0: Ναι.
1: Τι είναι?
0: Ναι, όχι, τη σκηνική παρουσίασή της ήταν κάτι που είχαν σχολιάσει. Βέβαια, αυτό που δεν σχολιάσανε αρνητικά ήταν, να τα λέμε όπως είναι, και τη παρουσία της και πώς παρουσιάστηκε το κομμάτι της Delta. Η Delta πήγε πολύ καλά, η Delta Goldrum για την Αυστραλία. Όπως έχω πει ούτως άλλωστε, η δικιά μου προσωπική άποψη πάνω σε αυτό το θέμα είναι ότι δεν θα έπρεπε να λάβει θέση και συμμετοχή στο διαγωνισμό της Eurovision, όχι μόνο η Αυστραλία και πολλές άλλες χώρες που είναι μέσα εκεί. Όταν λέμε Eurovision εννοούμε
1: ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα, όχι ευρωζώνη, οι γείτονες. Μιλάμε για χώρες τις οποίες είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρώπη, και όχι Μέσο Ανατολή, Ρωσία και πάει λέγοντας. Ας το ονομάσουν κάποιο άλλο διαγωνισμό και να...
1: Όπως είχες πει.
0: Ναι, και να τελειώνουμε τόσο απλά. Λοιπόν,
1: ας το αφήσουμε εκεί. Ελπίζουμε του χρόνου να στείλουμε κάτι καλύτερο.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Να στείλουμε.
1: Ξεκινάμε.
0: Τι ξεκινάμε, Mr. Eurovision, ναι, Σαν πουά.
1: Πάμε λοιπόν ένα καινούριο τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό με Νησιώτικο.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Για πάρα πολύ καιρό η υγεία των γυναικών έχει αγνοηθεί. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Καλύτερη υποστήριξη, σαφέστερη πληροφόρηση και πιο προσιτή φροντίδα. Υποστήριξη για την ενδομητρίωση, δωρεάν ανακούφιση από τον πόνο του σπιράλ και την εμμηνόπαυση. Βελτιωνόμαστε ώστε να μπορέσετε και εσείς να βελτιωθείτε. Μάθετε περισσότερα στο womenshealth.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
2: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση. Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.

0: 37 και 36. Α, την έπαθα. Την έπαθα σαν και σένα. Βασικά καλησπέρα σας. Μπέρδεψα την πέρδα μου.
1: Γιώργο του.
0: Ο Τόλης λέει βασικά καλησπέρα σας. Καλή εκπομπή και καλή ακρόαση. Γεια σου ρε Αποστόλη.
1: Ο γαμπρός σου.
0: Ποιος άλλος.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Χτύπησε νωρίς κάρτα σήμερα.
1: Ο Αρίστος χαιρετίσματα και στο Τζο. Αλλά ο Στάθης τι μας γράφει εκεί στο όμορφο Αίγιο.
0: Αντικειμενικά λέει μόνο οι Γερμανίδες έπρεπε να κερδίσουν.

0: Χαιρετίσματα επίσης στη Φανή και στη Σοφία. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Το AI κάνει θαύματα. Αυτό το τραγούδι remake με AI.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ιστοσελίδα rythmos.com.au. Μπείτε να διαβάσετε και τα πιο τελευταία νέα. Διαβάζω και τις δύο μόνο επικεφαλίδες από τα σημερινά μας νέα. Χρήστος Μάστορας και Μέλισσες, πρώτη φορά σε διεθνή περιοδία. Ξεκίνησαν το διπλό sold out στη Νέα Υόρκη. Wow!
1: Ναι.
0: Χαιρετίσματα στους φίλους μας. Έλα μωρέ, μια χαρά μιλάνε.
1: Στο New York.
0: New York. Και επίσης όλοι, Elon Musk χάνει τη δίκη.
1: Ναι.
0: Γιατί είπε σε AI. Εναντίον της OpenAI, η επιτροπή των ενόρκων αποφάνθηκε υπέρ του Σαν Αλντάν. Λοιπόν, να προλογίσω το επόμενο μας θέμα.
1: Κάνε πρόλογο.
0: Λοιπόν, η ζωή του Βίρονα, για όσους δεν ξέρουν, είναι μία πετυχημένη και εξαιρετικά στημένη παράσταση στη Μελβούρνη που είχε κάνει πριν καιρό και στο Σίδνεϊ. Η παράσταση του «Η ζωή του Βίρονα» επιστρέφει στη σκηνή της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας στο ελληνικό κέντρο με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Καπινιάρη και την Σοφία Κάτους. Μια πετυχημένη ηθοποιός και τον Γιώργο, και ποιος δεν τον ξέρει. Ένα συγκινητικό αλλά και αρκετά χιουμοριστικό, ξεκαρδιστικό ταξίδι μέσα από τη μνήμη, την οικογένεια και την ταυτότητα. Η ιστορία ακολουθεί τον Βίρονα καθώς αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απόφαση του μέχρι σήμερα, τη φροντίδα της ηλικιωμένης μητέρας του. Βέβαια, είπαμε, όλο αυτό είναι μια, επειδή την έχω ξαναδεί, φανταστική ταινία. Πρωταγωνιστής, όπως είπα, Γιώργος Καπινιάρης μαζί με την Σοφία. Επίσης είναι ένα σενάριο που έχει μετατραπεί από την πρώτη γραφή από την Sally Faraday και τον Γιώργο. Σκηνοθεσία όμως, και τυχαίνει να τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον πολυαγαπημένο ηθοποιό και σκηνοθέτη του σενάριου αυτού, τον Τόνι Νικολακόπουλο. Τόνι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Τόνι.
0: Στο πληθυντικό κιόλας. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, Τόνι, πρόβες τέτοια ώρα?
2: Ορίστε.
0: Πρόβες τέτοια ώρα?
2: Τώρα, μόλις τελειώσαμε.
0: Μιλάμε για μια παράσταση την οποία πρεμιέρα κάνει αυτή την Παρασκευή στο ελληνικό κέντρο, The Greek Center, όπως το λέμε στα αγγλικά, το κτίριο της κοινότητας, στο ημιόροφο ή ως γνωστόν mezzanine. Είναι μια δουλειά την οποία την έχεις δουλέψει για πολύ καιρό και πολλά χρόνια, θα έλεγα, όχι μόνο πολύ καιρό. Πες μας λίγο για την...
2: όταν το πρώτο αρχίσαμε, νομίζω 8 χρόνια, 9 χρόνια που το είχαμε πρώτο αρχίσει, που το είχαμε γράψει και κάναμε, νομίζω, 3 διαφορετικά ratings, πως λέμετε.
0: Ναι.
2: Που το διαβάζεις με το χαρτί, ξέρεις, με το...
0: Το βάζεις κάτω και το διαβάζεις, χέρι, ναι.
2: Και ακούς τώρα, άμα έχει ενδιαφέρον, τους αρέσουν τις χαρακτήρες, το σενάριο, τα θέματα και τα λοιπά. Όμως είχαμε περάσει, ξέρεις, το cover που μας σταμάτησε για κάνα δυόμιση χρόνια και... Το είχαμε αναλάβει πριν, νομίζω, 3 χρόνια ήταν, που παίξαμε στο Alex Theatre στο Συγκρόδο και στο Factory στο Sydney. Mm-hmm. Και έτσι είναι, κοίτανε, το θέατρο είναι λίγο, κάτι λίγο πιο σπουδαίο, δεν είναι κάτι που μπορεί να πεις, να σκεφτείς, θα το ξαναβάλω. Χρειάζεται πολύ οργάνωση, να βρεις στο ποιος να... να λάβεις την κανονική αίθουσα, πότε θα το κάνω, πώς θα το κάνω, και χρειάζονται αρκετές πρόβες, γιατί δεν είναι μόνο να μαθαίνουν οι θεόποι τα λόγια, είναι τα θέματα μέσα, τα...
0: Είναι και το πώς θα το παρουσιάσουν στη σκηνή, αυτό λες.
2: Ναι, είναι και το φωτισμό, η μουσική, έχω τα αλλάξει. Έχω αλλάξει τα όλα. Κοίτα, το πρώτο ήταν με διάλειμμα το είχα παίξει και τώρα παίζεται χωρίς διάλειμμα. Και...
0: Πόσο εύκολο είναι να το κάνεις αυτό, γιατί φαντάζομαι με το διάλειμμα θα κράταγε περισσότερο και πρέπει να κάνεις revision και πάλι revision, το λέω στα αγγλικά για να το καταλάβουν και οι φίλοι.
2: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι ότι δεν είναι εύκολο ή είναι εύκολο.
0: Όχι, αλλά κόβεις μια σκηνή την οποία μπορεί εσύ να την αγαπάς πάρα πολύ που έγραψες και λες, ρε γαμώτο, πρέπει να την κόψω για να το κάνω πιο γρήγορο το σενάριο.
2: Να το κάνεις πιο γρήγορο, πιο κοντό. Ξέρεις, πρέπει να αφήσεις πραγματικά, σενάρια που σου αρέσουν όμως δεν... Εσύ πρέπει να σκεφτείς αυτό που μπορεί να φύγει, δεν χρειάζεται. Είναι δύσκολο, δεν είναι τίποτα να σου πω ότι είναι εύκολο πράγμα να κάνεις. Και γι' αυτό χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται διάβριο, χρειάζεται συζήτημα, σκέψιμο και...
0: Αρκετή μελέτη.
2: Ναι.
0: Έχω πετύχει τις πρόβες σας. Μπορώ να πω ότι έχω δει και την πρώτη παράσταση παλιότερα που είχατε κάνει, αλλά έχω δει και τις πρόβες σας και δεν αφήνεις την παραμικρή λεπτομέρεια. Είσαι control freak, όπως λέμε στα αγγλικά.
2: Όχι control freak,
0: Όχι, αλλά σ' αρέσει την κάθε λεπτομέρεια να την έχεις στην εντέλεια.
2: Γιατί εγώ σκέφτομαι, εκεί θέλω να πειραχτεί ο θεατής, πώς το λέγεται,
0: θεατής, σωστά το είπες.
2: Εκεί θέλω να τους τραβήξω λίγο να σκεφτούν, εκεί θέλω να στεναχωρηθούν, εκεί θέλω να τους νευριάσω, εκεί θέλω να κάνουν να γελάσουν. Αυτά τα σκέφτομαι σε κάθε στάση, πού θα πάει ο θεατής με αυτό. Γιατί εμένα μου αρέσει από το θέατρο και το σινεμά, ότι να βλέπεις έργα που χρειάζεται συζήτημα μετά, ότι δεν είναι ότι κάτι είδες και γέλασες και έφυγες και πήγες να φάτε σουβλάκι. Ξέρεις, το βλέπεις, ναι. Και θέλεις να συζητήσεις τα θέματα, τι θα έκανα εγώ, τι θα έκανες εσύ.
0: Βάζεις και προβληματισμούς.
2: Ναι. Αυτό, για μένα αυτό είναι το θέατρο.
0: Ναι. Είναι το ταξίδι πιο πολύ παρά μόνο ένα σενάριο και κάτσε παίζουμε ένα θεατράκι και τελειώνουμε. Δεκτώ αυτό.
2: Θα σου πω, ο ηθοποιός που να πει τα λόγια του, όμως εγώ τώρα ακούω αν τον πιστεύω, γιατί το σκέφτεσαι αυτό, ναι. Τι αισθάνεσαι, τι θέλεις από τον άλλον, γιατί το λες αυτό. Είναι αυτά που περνάμε πραγματικά στη ζωή. Αυτό πρέπει να το βγάλεις από τον ηθοποιό, να κρατιέται στη σκηνή και να αισθάνεται όλα αυτά τα... Πώς το λέει, να τα έχει όλα μέσα του όταν λέει τα
0: προβληματισμούς.
2: Όχι να τα έχει θυμηθεί και τα λέει, να έχει purpose, ναι. Αυτό που το λέει.
0: Ναι, ναι, να έχει κάποιο σκοπό.
2: Αυτό εννοείς, νομίζω, όταν λες control freak. Δεν είμαι control freak.
0: Όχι, σ' αρέσει όμως να παρουσιάζεις κάτι πολύ ωραίο. Είσαι ηθοποιός που γνωρίζουμε για χρόνια, σε έχουμε δει όχι μόνο τηλεοπτικές σειρές αλλά και στη μεγάλη οθόνη στο σινεμά, αλλά κάθεσαι πίσω σαν σκηνοθέτης. Πόσο διαφορετικό είναι αυτό το κομμάτι?
2: Το κομμάτι ή...
0: Ναι, το να είσαι σκηνοθέτης αντί να είσαι ηθοποιός.
2: Κοίτα, εγώ τώρα όταν σπούδασα από το Πανεπιστήμιο είχα σπουδάσει και ηθοποιός και σκηνοθέτης.
0: Ποιος αρέσει όμως πιο πολύ?
2: Πίσω, ήμουν καθηγητής και εμένα μου αρέσει και τα ίδια το ίδιο. Το μόνο που μου αρέσει σήμερα πιο πολύ είναι να είναι καλό, να έχει σωστό η θέμα το έργο που με τραβάει, που με ενδιαφέρει. Και τα δύο τα βρίσκω... Και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι μόνο να είναι το σενάριο, το έργο, να είναι κάτι που θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Το ίδιο για σαν ηθοποιός. Δεν μου αρέσουν όλα τα έργα που παίζω. Αυτά που μου αρέσουν που παίζω, να έχω ένα ρόλο που έχω ενδιαφέρον για τα λόγια, για το ζώνα, για το στυλ του έργου και για το ρόλο του ηθοποιού.
0: Για αυτούς
2: όμως δεν είναι κάτι, ναι, ξέρεις, κοροϊδίστικο ή κάτι λίγο βλακία ή δεν έχει τίποτα. Για μένα είναι σαν να πήγαινα και σε άλλη δουλειά, ξέρεις.
0: Ναι.
2: Είναι, το κάνεις,
0: μα,
2: το κάνεις.
0: Μα ξέρουμε γιατί... τι δουλειά έχεις κάνει και την έχουμε απολαύσει είτε στην τηλεόραση είτε στο σινεμά. Είναι κάτι καινούριο και βρίσκεις κάθε χρόνο ή κάθε... λίγο να ανανεώνεσαι ή να ανανεώνεις και τις δουλειές σου, δηλαδή κάνεις αυτό το λεγόμενο refresh, δεν είναι τα ίδια και τα ξανασερβίρεις. Βέβαια, να διαβάσω εδώ πέρα, υπάρχουν και κριτικές που έχουν κάνει για αυτό εδώ που πρόκειται, όσοι παραβρεθούν, και το λέμε πάλι, ξεκινάει από αυτή την Παρασκευή το «Η ζωή του Βίρονα», η «Life of Byron», όχι «Brian», ή κάτι άλλο. Παιδιά, είναι από τις 22 αυτή την Παρασκευή μέχρι τις 7 Ιουνίου. Δεν υπάρχουν μετά παραστάσεις. Αν υπάρχουν, ίσως ανακοινωθούν μελλοντικά, αλλά αυτές είναι, όποιος θέλει μπορεί να τις κλείσει, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα της κοινότητας. Θα διαβάσω όμως μερικές κριτικές που έχουν κάνει και άλλα μέσα. Weekend Notes γράφει: Καπινιάρη says you never seen him before. Επίσης γράφει Καπινιάρης signature style of ethnic humor, the story is told in hysterically titled chapters. Είναι κάτι που δεν θέλουμε να πούμε πολλά, αλλά τα έχεις κάνει με κεφάλαια. Δεν είναι, η ιστορία δεν είναι μόνο κόμματι, και ηθοποιός μαζί του που
2: Σοφία,
0: ναι, η Σοφία που παίζει και πολλούς ρόλους. Δηλαδή είναι ασυνήθιστο και αυτό. Πόσους ρόλους παίζει η Τόνη?
2: Η Σοφία Κάτος παίζει νέα διαφορετικούς ρόλους και είναι όλες οι κοπέλες, οι γυναίκες στο Βίρονα τη ζωή. Είναι η μάνα του, η κόρη της του, η πρώτη γυναίκα του, η πρώτη φιλνάδα του, η πρώτη δασκάλα του, η κοπέλα που πάει να κάνει wax.
0: Χαλάουα, χαλάουα τα λένε.
2: Η συγκινής του από την Ελλάδα που αγάπησε, που
0: ερωτεύτηκε, ναι, ναι.
2: Και ο Γιώργος παίζει τον ίδιο ρόλο, όμως σε διαφορετικές ηλικίες, από 6 χρονών, 14 χρονών, 18 χρονών, 30 χρονών, 40, 50 και μέχρι τα τώρα. Και αυτό τώρα είναι κάτι που τραβάει τον ηθοποιόν, γιατί αυτή η τέχνη, αυτά που θέλεις να κάνεις σαν ηθοποιόν, αυτό το έργο το έχει, γιατί σε ζητάει όχι μόνο να αλλάζεις χαρακτήρα, να παίζεις διάφορα ψυχολογικά και emotional. Είναι αυτό που θέλουμε σαν ηθοποιός, και γι' αυτό όταν το σκέφτηκα να το σχεδιάσουμε σαν έργο, να ήταν κάτι που τραβάει τον ηθοποιόν να δείξει το ταλέντο, τη τέχνη του.
0: Έτσι ακριβώς. Διαβάζω εδώ πέρα the blurb, γράφει well directed, the timing is excellent. Και περιγράφει αυτό που είπες, ότι έχεις ένα συγκεκριμένο ρυθμό που σε ταξιδεύει όλη αυτή η σειρά, αυτό το θέατρο. Βέβαια, Τόνι, έχουμε να πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Θα μείνεις μαζί μας για να συνεχίσουμε τη συζήτηση?
2: Ναι, θα μείνω.
0: Ωραία.
2: Ευχαριστώ.

0: Life of Byron, Γιώργος Καπινιάρης, Σοφία Κάτος, σενάριο Τόνι Νικολακόπουλος, δύο ηθοποιοί που βγάζουν όλη αυτή την παράσταση. Το Γιώργο τον γνωρίζουμε από το Acropolis Now και Walk That Work, τη Σοφία Strictly Ballroom The Musical, Saturday Night Fever και Wentworth, Γιώργο. Ακόμα έχουμε τον Τόνι στη γραμμή. Τόνι, σου έχει κάτι ο Γιώργος εδώ πέρα.
1: Ορίστε.
0: Ο Γιώργος σου έχει και μια ερώτηση εδώ πέρα.
1: Α, ναι, ναι, ναι, πες μου.
2: Εγώ θα σε ρωτήσω στα αγγλικά.
1: If that's okay. Beautiful. Much better for me.
2: Much better for you.
0: Mix and match.
2: So sorting through his childhood glory box, Byron unlocks a flood of memories from boyhood dreams and teenage rebellion to love, marriage, loss and identity. Each moment builds a portrait of a man trying to make sense of his life, accompanied by a vibrant soundtrack. The story moves through time with warmth and honesty, revealing the profound influence of the most important woman in his life, his mother.
1: Mm-hmm. And yeah, that's true.
0: How important is our mother in Greek culture?
2: Exactly.
1: Look, I don't think it's just Greek culture. We obviously know that as Greeks, we know how important our mother is. But I think a lot of cultures, the mother is that patriarch. You know, is the one of the most. What is? It's the lynching pin, the stone of the family. And for a son like Byron, he's blamed his mother for all of his misfortunes. But at the end, he realizes that he's been wrong to do that. And what stimulates or what triggers that is the thought of having to put her in a home. You know, the sister wanting to say, look, maybe we should put mum in a home because I can't do this anymore.
2: Yeah.
1: And that does something to Byron where he's saying, no, I can't do that. I can't. Okay, how can I do that? And so we don't say whether you should, shouldn't, what's right, what's wrong. We're just saying that when that moment arises with something as difficult as that, sometimes it brings the best out of us.
2: Yeah.
1: You know, but every situation is different. This is just Byron, his sister, and his mother's situation. So we're not trying to say to people what
2: everyone's situation is different. That's right.
1: Yeah. So we're not trying to preach at all. And even like my idea was always to do it out of the baúlo.
0: Αυτό το baúlo που τα έχει όλα.
1: Yeah, the baúlo was the representing sort of factor that brought all of his thoughts and memories and his reflections out for him to contemplate and challenge himself with.
2: Yeah,
0: it's a very realistic
1: story. So every
0: story
1: comes out of the baula, like it picks an object and that triggers the story.
2: Yeah,
0: it's a story that we can at this age relate to.
1: Yeah, look, you know, and you know, developing the story with George. I wanted to do something that was, look, I'm a big fan of Mother and Son.
0: Mm-hmm.
1: there's another show that I liked the style of it that I saw once in New York where it was a one-man show. And I just thought, oh, yeah, originally the thought was to do it as a one-man show. Then it was, the idea was to have it with a whole bunch of different women. And then it got down to, I thought, I'll just do it with two actors. And I wanted to explore, and sorry to say this to you, Michael and George, how much we as men struggle and lack when it comes to the idea of feminine-female relationships and communication. And partially we men are like that is because you know, we've either been sheltered or we haven't, you know, and it's not, and maybe it's generically all men, but there's a real difference between men and women, and there's a lot for us to learn, and we learn along the way from different points of different women that we meet in our life help build us to become the sort of men we come later in life. But it could have possibly be, had we listened to our mother from day one, we would have learnt all that anyway. But we don't trust that sort of relationship.
2: Yeah.
1: Like if I said to you, Michael or George, you know, did you ever have an intimate discussion with your mother about, you know, how you should treat a woman?
0: I've had many intimate, but that wasn't one of them.
2: No.
1: All right. Yeah. You know what I mean? There's a certain level of communication that you have.
2: Of course.
0: I've gone beyond intimate, to be honest, Tony.
1: Because we're men, is it? Yeah. Hmm?
0: I've gone beyond intimate, to be honest with you, Tony.
1: Oh, you have?
0: Oh, yeah, I've asked my mother where Dad was ticklish.
2: Yeah, he takes it to the next level, Michael. Yes.
0: And Mum said he did have cotton.
1: But I tell you, like, there was one woman that came to the show last time and she said, I've only come to see the show because my friend saw it and she said I had to bring my husband to watch it.
0: Mm.
1: Because there was a lot in here for him to take on. So
0: there's realism. Through humour, you've passed on a very good message, though.
1: Yeah, yeah. Look, humour's not... See, the thing is, humour's not to mock other people and tease other people and make fun of other people. That's the cheapest, easiest form of comedy, mockery. So we're not... There's no mockery in this at all.
0: Mm-hmm.
1: You know, your laughter's coming from people identifying with the situation or thinking, yeah, I've done that before, or, oh, you know, that's ridiculous. How could you even allow yourself to think or be like that? Yeah. So I don't, yeah, we don't mock or, yeah, there's none of that stereotype mockery. There are some stereotype moments, but they're not used to laugh at the way someone talks or how they're
0: balanced.
1: Talk.
0: I can.
1: Do you know what I mean? It's like you can have a character with an accent, but we're not laughing at that character. We're enjoying and laughing with the ideas and the thoughts of that character.
0: Tony, we've got to go for a commercial break. Do you want to stick around?
1: Yeah, I'm.
0: He's probably saying now, I did not tell you.
1: Let's do one more, and George has to think of another question.
2: Done.
0: Okay, then.
2: Okay. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Μαργαρίτα.
3: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
3: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
3: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
3: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
3: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
7: Γεια σας.
6: Τι καλό τρώτε?
7: Α, τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
3: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online.
4: στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
8: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
9: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
10: Σε αυτή την πόλη.
11: Σε αυτή την πόλη.
10: Ακούμε Ρυθμός Radio.
12: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
10: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Οκτώ και πέντε πρώτα λεπτά. Επιστρέφουμε εδώ. Άκου να δεις, κάθε Τρίτη 7 με 9 με τον Μιχάλη Προφύρη
0: και τον Γιώργο Τζανόπουλο.
2: Εδώ και αρκετή ώρα συζητάμε με τον Τόνι Νικολακόπουλο και είναι ακόμα στη τηλεφωνική γραμμή. Τόνι, είσαι εδώ?
1: Yes, yes.
0: Hello, hello.
1: Hello.
2: Πάτα το 0 αν δεν ακούς.
0: Λοιπόν, να αναφέρω επίσης, πριν πάμε σε άλλες ερωτήσεις, ότι ως σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια ή τις προηγούμενες παραστάσεις, γίνεται στην ελληνική κοινότητα και από ό,τι μας εξήγησε off-air ο Τόνι, θα κάνουν και το λεγόμενο Made in Great με τον κόσμο, να είναι λίγο πιο ζεστά, πιο θερμά, πιο κοντά στη σκηνή ο κόσμος. Σωστά, Αντώνη? Αντωνάκη.
1: Ναι, σωστά. Τώρα, γιατί θα το παίξουμε τώρα χωρίς το διάλειμμα, με ενδιαφέρει εμένα πολύ τώρα στο, γιατί θα έχει ένα μπαράκι που έχουμε φτιάξει εκεί, η κοινότητα έχει φτιάξει εκεί στην αίθουσα, και μόλις τελειώνει το έργο και αλλάζουν οι ηθοποιοί, να βγούμε και να συζητάμε, να τους γνωρίσουμε, να ξέρεις ότι κάτι, πώς το λένε, community. Να μπορούν να θέλουν να κάψουν, να πιούν ένα ποτό, να συζητήσουν.
0: Να σας γνωρίσουν και από κοντά.
1: Να γνωρίσουμε και να μας λένε και τις ιστορίες τους. Εγώ νομίζω είναι καλό, γιατί έχουν δει κάτι που θα μπορούν να έχουν ερωτήσεις, που να θέλουν να πούνε, που θα θέλουν να γνωρίσουν. Ξέρεις, και ο κόσμος να συζητάει μεταξύ τους, να γνωριζόμαστε, να μιλάμε. Είναι κάτι που σιγά σιγά τα χάνουμε αυτά τις ευκαιρίες.
0: Ναι.
1: Γιατί, ξέρεις, βλέπουμε τηλεόραση, βλέπουμε στο iPad, στο iPhone, και αυτά δεν έχει αυτό το ίδιο το social, πώς λέει το social interaction στα ελληνικά?
0: Τη συναστραφή, την επαφή με τον κόσμο, ναι.
1: Και το έχουμε χάσει και αυτό το χρειαζόμαστε τώρα ξανά.
2: Έχει δίκιο, αυτή η προσωπική επαφή με τον κόσμο.
0: Και ξέρεις, τώρα σου έρχεται ο άλλος μετά από την παράσταση, σου λέει κιόλας αυτό που έχει ζήσει, γιατί πολλοί θα, με το σενάριο, θα πούνε είμαστε ένα.
1: Θα
0: το έχουμε
1: κάτι,
0: ζήσει αυτό. Αυτή τη θεραπεία τι χρεώνεις εκτός από το εισιτήριο?
2: Προσωπική εμπειρία για κάποιον που τα έχει περάσει.
0: Ναι. Το εισιτήριο ξεκινάει από 35 μέχρι 38 δολάρια. Εσύ χρεώνεις για θεραπεία μετά, Τόνι? Γιατί ο άλλος σου λέει την ιστορία του.
1: Ναι. Κοίτα, εμένα, τι να σου πω, άμα μου πει ένας θεατής, θα τον πει ότι αυτό το έργο του άρεσε γιατί τον πείραξε, γιατί σκέφτηκε, γιατί κάτι πέρασε, ξέρεις, Αυτό για μένα είναι το καλύτερο. Και... Ένα, όχι μόνο να πούνε ότι ήταν, ήταν ωραίο, μ' άρεσε, να μου πούνε κάτι που, τους, κάτι που βρήκανε, κάτι που τους... Που...
0: Ναι.
1: Από το σενάριο ότι θα πούνε και εγώ το, και αυτό το αισθάνομαι και εγώ.
0: Και επειδή σε παρακολουθώ αυτό τον καιρό με διάφορες συνεντεύσεις, χαρακτηριστικά μπορώ να πω σε μια συνέντευξη στο Ομογένεια TV με τον Πλάτων έλεγε το αγαπημένο του, την αγαπημένη του σκηνή που δεν ήθελε να αφαιρέσεις, χώρια από τον Παούλο, ήταν αυτό το waxing, το, τη χαλάουα που λένε στα ελληνικά. Φαντάζομαι θα το έχεις ακόμα μέσα.
1: Έχει αυτό και το Uncle Jim, το, δεν ήθελε να χάσει και το
0: ναι, ναι, ναι.
1: Το Jim.
0: Τον Μπάρμπα. Το ναι. Επίσης στην πρωινή ζώνη με τον Στράτο εδώ πέρα στο ρυθμό είχατε μια πολύ καλή συζήτηση, αρκετά επικοδομητική συζήτηση και μου άρεσε ή και σε πολλούς άρεσαν μετά και κάναν την ίδια παρατήρηση γιατί τέτοια σενάρια δεν τα θέλανε τα μεγάλα κανάλια πλέον και η απάντησή σου ήταν στο Στράτο ότι κάποτε και η SBS είπε «OK, been there, done that» με λίγα λόγια.
1: Ναι, όχι για αυτό το σενάριο. Είναι για
0: ναι, γενικότερα, το WOG.
1: Ναι. Που λεγόταν what was that called? The Two Yannis για τηλεόραση.
0: Αχα.
1: Και γι' αυτό λέγανε ότι δεν ήταν edgy και το Εθνικό Θέατρο της Μελβούνης όταν πήγαμε αυτό το έργο αυτοί μου είπαν ότι σαν ελληνικά τα έχουμε δει τα έργα τώρα τα έχετε you've had your fair sale. Yeah. Και αυτοί εννοούν ότι τα έργα που πέσε τα Walk Boy, Walk Around, Walks Out of Work, αυτά, mm-hmm. αυτά τα αναφέρουν αυτά, ότι τα σκέφτονται αυτά είναι ελληνικά, ελληνικές ιστορίες, ελληνικές θέματα. Και εγώ, αυτό με, όχι με τσαντίζει, με...
0: Σε χαλάει κάπως.
1: Σε χαλάει, γιατί δεν είναι ελληνικό, αυτό είναι... Είναι κωμικό κοροϊδία για... και δεν λέει τίποτα για τον Έλληνα.
0: Η λεγόμενη σάχλα, σαν σαχλαμάρες.
1: Και δεν, ναι. είναι, δεν είναι ιστορία για... Και αυτό που θέλω να δείξω εγώ, δεν θέλω να δείξω τους μετανάστες και μετανάστες και κοροϊδεύουν. Θέλω να δούμε ζωή που κάνουμε τώρα που ζούμε σαν Αυστραλοί στην Αυστραλία, όμως είμαστε Έλληνες. Και έχουμε πολλά να πούμε. Αυτό είναι μόνο ένα σενάριο. Εγώ έχω και άλλα 5-6 που θέλω να λάβω.
0: Oh, wow.
1: Και αυτό θα το κάνω γιατί άμα δεν το κάνουμε εμείς οι ίδιοι, δεν θα το κάνει κανένας άλλος.
0: Ένας συνάδελφός μας εδώ πέρα.
1: Σαν οποίος, άμα δεν δείξουμε εμείς οι ίδιοι ενδιαφέρον να φέρουμε τις ιστορίες των Έλληνα, το χαρακτήρα των Έλληνα στο mainstream, όπως λέγεται,
0: ναι.
1: δεν θα το κάνει κανένας άλλος.
0: Ναι.
1: Θα βγάλουν έργα που είναι πάντα θα βάζουν το έργο του μετανάστη το,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω πώς να εξηγήσω. Όμως άμα κάνουν κάτι κανένα έργο πέσε από τα αρχαία τα ελληνικά τα έργα κανένα Αντίγονη Λυσιστάρ, ξέρεις
0: ναι.
1: λέμε το Εθνικό Θέατρο ή το Art Center δεν νομίζω θα καλέσουν Έλληνους
0: ελληνικής καταγωγής
1: που είναι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Δεν το αναγνωρίζουν αυτό να είναι έργο που χρειάζεται να παιχτεί με ηθοποιών Έλληνα, με σκηνοθέτη που είναι Έλληνας. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ.
0: Διαβάζω από έναν συνεργάτη μας εδώ πέρα, γράφει «Καλησπέρα, ωραία παιδιά, love this remix», αυτό που παίζει in the background, «enjoying it with some shivers». Επίσης, ρωτάει αν η Σοφία, επειδή έχει κεφαλονίτικο επίθετο κάτος, αν είναι από την Κεφαλονιά, αλλά...
1: Ναι, νομίζω είναι από την Κεφαλονιά.
0: Α, εσύ νομίζεις.
1: νομίζω, κάτι δεν έχουμε συζητήσει, δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω, ναι, από την... Νομίζω ο πατέρας είναι από την Κεφαλονιά, ναι.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, έχουμε τελειώσει με το θέατρο. Όποιος θέλει να κλείσει εισιτήρια Life of Byron, Ξεκινάει όπως είπαμε αυτή την Παρασκευή. Βλέπω online όμως έχουν εξαντληθεί της Παρασκευής τα εισιτήρια, sold out. Οπότε από Σάββατο, Σάββατο 23 και μετά την επόμενη εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 29, 30 και 31 μπορούν να κλείσουν εισιτήρια για την παράσταση. Μπορούμε να μιλήσουμε και για τα επόμενα project, ένα το οποίο ξέρω και εγώ που βοηθάω στην κατάσταση.
1: Και εσύ βοηθάς και εσύ είσαι εδώ. Ναι, είναι ένα podcast που λέγεται Super Moopers. Και...
0: Did you hear that, George? Super Moopers.
2: Super Moopers.
1: Super Moopers. Και αυτό είναι, κοίτα, we're celebrating everything Greek. So, έχουμε από καλλιτέχνες, από πολιτική, medical, από όλες τις... Άνθρωποι που είναι Έλληνες εδώ στην Αυστραλία μας, δεν... Θέλω να μιλήσουμε γιατί τους τραβάει, γιατί αγαπάνε από το ελληνισμό τους, τι είναι το, που τη ζωή τους, πώς μεγαλώσαν, τι...
0: Αυτό είναι το πραγματικό SBS, γιατί είναι a million and one stories και έτσι με τους καλεσμένους λένε τις ιστορίες τους.
1: Γιατί είναι ένα πράγμα το να αναθεί κάποιος και να σου πει πώς βγάλανε τα λεφτά τους, πώς γίνανε famous, πώς... Αυτό μπορεί να το διαβάσεις παντού, εγώ θέλω να μάθω... Το πρόγραμμα, θα να πω, όχι εγώ, το podcast του Μαμούπης, είναι να μάθουμε κάτι διαφορετικό και κάτι που δεν θα διαβάσουμε πουθενά.
0: Θέλεις να αναφέρεις ποιοι είναι στην ομάδα σου, ποιοι παρουσιάζουν μαζί σου?
1: Ο Μιχάλης Προφήρης.
0: Όχι.
1: Είναι ο Γιώργος Καπινιάρης, ο Παντέλης Κρέστας και η Έλενα Κάζη. Και η Έλενα είναι...
0: Και εσύ βέβαια.
1: Είναι από την Ελλάδα, εντόπια από την Ελλάδα και δεν έχει πολλά χρόνια εδώ και αυτό είναι επίτηδες το έχω κάνει αυτό και είναι και πιο ναι. Και αυτή είναι σαν παίζει το ρόλο να μας διορθώνει με τα ελληνικά μας και να μας μαθαίνει το σωστό λόγο και σκέψη του Έλληνα που δεν το ξέρουμε εμείς.
0: Είναι οι φράσεις που παρουσιάζει
1: εδώ στην Αυστραλία.
0: Λέξεις και φράσεις. Γιώργο, για να καταλάβεις τους εξηγείς.
2: Μου έχεις δείξει μερικά.
0: Μια λέξη και ο Γιώργος και ο Τόνι πάνε αλλού. Δηλαδή
2: πάνε στο διάστημα. Ναι.
0: Αλλά η πλάκα ποια είναι? Στα επόμενα επεισόδια έχουν φτάσει στο σημείο να μου έχουν δώσει και εμένα παρατσούκλι που κάθομαι στα παρασκήνια. Ο ChatGPT, ο AI, ξέρεις. Και μερικές φορές...
1: Αφού τα ξέρεις όλα εσύ, όλοι
0: και γυρίζει ο Τόνις, έλα, AI, για πες μου.
2: Ναι, σωστά.
0: Αλλά είναι και αυτό ένα show το οποίο... Σίγουρα αν το πιάσουν τα εμπορικά κανάλια θα εκτιμηθεί πάρα πολύ και από το κοινό και ας μη είναι Έλληνες γιατί είναι στην αγγλική γλώσσα.
1: Yeah.
0: Μπράβο σας.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια γι' αυτό.
0: Στην προσπάθεια που κάνετε.
1: Ευχαριστώ. έχω κι άλλα, ξέρεις, σιγά.
2: Σιγά. Α, έχεις πολλά project.
1: Όμως, κοίτα, γιατί αυτό έχω πάρει το λάτουμε ότι είναι δύσκολο, το πιο δύσκολο είναι να βρεις τα λεφτά, όμως δεν θα σταματήσω, θα προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ γιατί τα πιστεύω αυτά που κάνω, δεν το κάνω για λόγο να είμαι φίρμα ή φάιμες, εγώ το κάνω γιατί το πιστεύω ότι χρειάζεται.
0: Όχι, μπράβο και συγχαρητήρια. Μπράβο. Και μπορώ να πω εγώ συγκεκριμένα τις ώρες που έχετε κάτσει για να κάνετε τόσες πρόβες δεν πληρώνονται. Δηλαδή το κάνετε με την καρδιά σας, με μεράκι. Ναι. Και γι' αυτό αξίζει η παροικιά μας να το υποστηρίξει.
1: Ναι. Είναι ξέρεις, δεν είναι κάτι, άμα δεν έχεις αυτό το passion δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Πρέπει να έχεις το πάθος, ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν,
2: αυτά.
0: Τόνι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Όποιος θέλει να κλείσει εισιτήριο.
1: Ευχαριστώ Μιχάλη και Γιώργο. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε για την ώρα σου.
0: Ίσως τον δεις τον Γιώργο.
2: Την Παρασκευή, ναι. Θα προσπαθήσω να έρθω.
0: Να βγάλουμε και μια φωτογραφία, να πιούμε κανένα ποτό μαζί.
2: Ναι, να γνωριστούμε καλύτερα.
1: Ωραία, ωραία. Στο μάλλον, ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Και καλή σας βραδιά.
2: Επίσης, να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
0: Ραντεβού λοιπόν αυτή την εβδομάδα και την επόμενη μόνο. 5 παραστάσεις, 4 είναι ελεύθερες. Live

0: 8:23, άλλη μισή ωρίτσα μας έχει παραμείνει.
1: Έτσι λοιπόν, rythmos.com.au, μπείτε να διαβάσετε και τα πιο τελευταία νέα από τον Αυστραλιανό, Ελλαδικό και Διεθνή χώρο.
0: Αυστραλία λοιπόν, εκτράπηκε πτήση επειδή λέει επιβάτης δάγκωσε μέλος του πληρώματος. Άκουσες αυτό?
1: Όχι, για λέγε.
0: Η Αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Qantas αναγκάστηκε να εκτρέψει προς την Ταϊτή πτήση της που είχε προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εξαιτίας ενός επιβάτη που προκάλεσε προβλήματα, καθώς σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δάγκωσε μέλος του πληρώματος. Αεροπλάνο της εταιρείας που εκτελούσε την Παρασκευή πτήση από τη Μελβούρνη προς τον Ντάλλας της Αμερικής αναγκάστηκε να κάνει ενδιάμεση στάση στην Παπίτ, στη Γαλλική Πολυνησία, λόγω αυτού του απίθαρχου επιβάτη. Ο άντρας τέθηκε υπό έλεγχο από άλλους επιβάτες. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το Αυστραλιανό Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Δίκτυο ABC, μεταδίνουν σήμερα ότι αυτός δάγκωσε υπάλληλο της Qantas. Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στην Ταϊτή, οι τοπικές αρχές ανέλαβαν υπό την ευθύνη τους τον εν λόγω επιβάτη, ενώ σε αυτόν απαγορεύτηκαν τα ταξίδια με όλα τα αεροπλάνα της Αυστραλιανής Αεροπορικής Εταιρείας. Η ασφάλεια των πελατών μας και του πληρώματός μας είναι απόλυτη προτεραιότητά μας και έχουμε μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που προκαλούν ταραχή ή είναι απειλητικές στις πτήσεις μας, αντέδρασε σήμερα εκπρόσωπος της Qantas σε δήλωσή του στο AFP.
1: Australian Federal Police. Λοιπόν, αν θέλετε να γελάσετε, μπείτε στη σελίδα του ρυθμού στο Facebook. Πριν 8 ώρες έγινε μια ανάρτηση, ωραία κιόλας, στη σελίδα του ρυθμού, πάλι το λέω. Ο Στράτος, όπως δεν τον έχετε δει στην πρωινή ζώνη, ο Στράτος μας άλλαξε μετά την Eurovision, μας γράφουν τα σχόλια δικά σας. Δεν θέλω να πω τι παρουσιάζει στη φωτογραφία. Πρέπει να το δείτε για να γελάσετε με την ψυχή σας. Επευκαιρίας να του ευχηθώ συγχαρητήρια στην ομάδα του και όχι μόνο σε αυτόν, σε όλους τους αεκτζίδες για τη νίκη που είχαν προχθές. Συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια.
1: Χαιρετίσματα να στείλουμε στη Ρούλα, στην Γεωργία και στον Μιχάλη. Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τραγουδάκι και
0: διαφημίσεις.
2: Ναι. Γίνονται όλα.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: στο διαγωνισμό δεν ολοκληρώσαμε και αυτό της Eurovision. Ναι. Είπαμε διάφορα shocking, αλλά βέβαια να μην ξεχάσουμε ότι 5 χώρες αποτραβήχτηκαν από το διαγωνισμό.
1: 5.
0: Τη στιγμή που ήταν μέσα στο διαγωνισμό ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ένσταση προς το Ισραήλ. Το Ισραήλ, περιττό να πούμε, ότι είχε πάρει τους δεύτερους περισσότερους πόντους, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να μάθω ποιες 5 χώρες.
0: Ήτανε. Μπορώ να το ψάξω αυτό. Για την Δέλτα όμως, να αναφέρουμε ότι πίσω στα παρασκήνια έχω και πληροφορίες ότι το φόρεμα που φόραγε αυτό το χρυσαφί, πολύ ωραίο που ήτανε, είχε 7.000 κρίσταλα Σβαράφσκι και έκανε πάνω από 500 ώρες να το ράψουν, να το κεντήσουν, στο Σίδνεϊ βέβαια, από την σχεδιάστρια Ελληνίδα, παρακαλώ, Νίκη Αποστολοπούλου. Μπράβο όμως, δείχνει πως οι Έλληνες διαπρέπουν μέχρι και στο διαγωνισμό και στην ετοιμασία.
1: Οι 5 χώρες λοιπόν που δεν ήταν φέτος,
0: εσύ το ψάξες,
1: δεν λάβανε μέρος φέτος, ναι, στη Eurovision, ήτανε Iceland,
0: ναι, Ισλανδία,
1: Ireland,
0: Ιρλανδία, εκεί,
1: ναι, ναι, The Netherlands,
0: Netherlands, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ολλανδία δηλαδή,
0: ναι.
1: Σλοβένια,
0: Σλοβενία, ναι.
1: Και Ισπανία.
0: Ω!
1: Τη Σπάνια, ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Ναι, ναι, ναι, no habla en español.
1: Ναι. Αυτές οι 5 χώρες λοιπόν.
0: Por favor, per qué, per qué.
1: Χαιρετισμούς στην Ελλαδίτσα μας, στη Θίτσα μου, στην Αγγελική. Και εγώ σας χαιρετώ από Εγάλεο.
0: Ναι, όπως λέει και ο Γιώργος, Εγάλεο City.
1: Ναι, ναι. Με πολλά φιλιά σε όλους σας. Να είσαι καλά, πολλά φιλιά και σε σένα.
0: Λοιπόν, τ' άκουσες για τον άλλο τον τύπο.
1: Ποιο τύπο?
0: Εδώ πέρα στην Αυστραλία, που πήγε να ληστέψει μια pub στην περιοχή Newcastle. Έχουμε πάει εκεί παλιότερα, δεν έχουμε πάει μαζί?
1: Newcastle δεν έχω πάει.
0: Α, εγώ έχω πάει.
1: Εσύ έχεις πάει, ξέρω. Ναι.
0: Καθώς είχε μπει ένας με ένα πιστόλι για να κλέψει μια pub, ξέρεις, ληστεία να κάνει κάθε αυτό.
1: Ναι.
0: Βλέπεις, υπάρχει και βίντεο βέβαια, σύμφωνα με την 9 News, την πληροφορία μας. Ο δράστης απειλεί τον τύπο πίσω από την μπάρα που σερβίρει ποτό και μαζεύει λεφτά, γυρεύοντας να ανοίξει το ταμείο. Οι τύποι, όπως βλέπουμε στις εικόνες, κάθονται και συνεχίζουν να πίνουν την μπύρα όσο κάνει αυτός τη ληστεία του.
1: Ναι.
0: Μέχρι που εξαγριώνεται ένας πελάτης και πιάνει το σκαμπό και του το φέρνει στο κεφάλι. Ο τύπος αρχίζει, ο δράστης, να τον βρίζει. Ο τύπος που του πέταξε το σκαμπό έψαξε, βρήκε άλλο σκαμπό και του φέρε πάλι. Του το φόρεσε. Στο φινάλε αρχίσανε να τον κυνηγάνε όλοι οι πελάτες.
1: Ναι.
0: Μέχρι που έπεσε κάτω, τον βάλανε στα τέσσερα, περιμένοντας την αστυνομία να τον συλλάβει. Όπως μπορείς να καταλάβεις, καλό αποτέλεσμα ή έτσι ο τέλος δεν θα έχει απόλυτη υπόθεση, γιατί χώρια ότι έγινε αυτό που έγινε, μια τύπισσα τον τράβαγε με το κινητό της και πάλι πήγε να της κλέψει το κινητό. Ο τύπος όμως, δεν υπάρχει εικόνες από την κάμερα από την ώρα που τον βάλαν κάτω μέχρι που τον πήρε η αστυνομία, τι τον κάνανε. Τώρα, αν τον κάνανε μαύρο, τον ασφρίσαν στο ξύλο, δεν ξέρω. Αλλά μάλλον θα τον βρούμε στο κελί 33.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν με άλλο ένα remake. Και αυτό με AI, τεχνητή νοημοσύνη.

0: Εδώ φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος.
1: Έτσι ακριβώς, Γιώργο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη, που αλλού εδώ στην παρέα του Ρυθμού.
0: Μείνετε συντονισμένοι αύριο το πρωί, ο Στράτος και ο Νίκος. Ή λείπει ο Νίκος?
1: Όχι, ήταν σήμερα.
0: Α, ήταν σήμερα, οκ. Okay.
1: Πάλι καλά που τις ακούω τις εκπομπές.
0: Από τον Μιχάλη Προφύρη
1: και τον Γιώργο Τζανόπουλο.
0: Καλή σας νύχτα.
1: Γεια σας.
2: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης, που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπώ στο όνομά

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Σε αυτή την πόλη,
7: σε αυτή την πόλη
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
8: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Μην πας πουθενά.
0: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Έχει

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
1: Σε αυτή την πόλη.
3: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
4: Ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

είπε πως τελειώσατε. Δε θέλει να σε ξέρει. Μ' είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Απαγορεύω στην καρδιά να σε σκεφτεί, κι όπως παλιά με το

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: τέλος θα σταθώ και θα νικήσω.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

δε θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι. Μη μου αρνείσαι οτιδήποτε.

Ήρθες εχθές από νωρίς και χτύπησες την πόρτα. Σου άνοιξα, σ' αγκάλιασα και έσβησα τα φώτα. Μου είπες λόγια όμορφα, μου μίλησες για αγάπη και σου ψιθύρισα στα αυτή.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω. Και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω. Γιατί άρωμα φοράς?

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Και μια ζωή σε μια

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Διαταγάς.
2: Πετάξω στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
2: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο plate.
1: Με κοτόπουλο.
2: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
1: Αν υπάρχει.
2: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
1: Μόνο αυτά?
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
3: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
4: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
5: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
6: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
7: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές Μέλισσες και ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
4: Meet me.
3: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
4: Meet me.
3: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
4: Meet me.
3: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
4: Meet me, meet me, meet me.
3: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
4: Meet me.
3: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
3: 24 ή τον Μόλ Οκλέη.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
3: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
4: Meet me.
3: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
0: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αχ, αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Οδηγείτε με λιγότερο από 5 ώρες ύπνου. Θέτετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας σε κίνδυνο. Όταν είστε κουρασμένοι, αντιδράτε αργά και έχετε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες σύγκρουσης του οχήματός σας. Δεν αξίζει ποτέ να το διακινδυνεύετε. Προγραμματίστε το ταξίδι σας και σκεφτείτε να οργανώσετε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ή να κοιμηθείτε περισσότερο πριν οδηγήσετε. Για να παραμένουν όλοι ασφαλείς στον δρόμο, μην οδηγείτε ποτέ όταν είστε κουρασμένοι. Μήνυμα από την